0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Jesus. Back again.
1: My God, he stabbed her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία.

Στείλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Πηγή Ακεραιότητας, Γέφυρα Εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.

προσωπικός βοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στου 90,1. Αυτή είναι η έναρξη.
1: Να μη θεμένα εγώ έρωτες μαζί σου. Να μη θεμένα.
0: Το ζήτησε ο ακροατής χθες ο Κώστας.
1: Έρωτες μαζί σου.
0: Έτσι.
1: Έρι, έρι, έρι. Για τα ειδική σου.
0: Αυτό το τραγούδι αποτέλεσε και το λόγο για τον οποίο πήρα το αυτό το όνομα. Πρέπει να σας πω. Ο Γιάννης Πάριος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Στους 90,1 Έρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τις 7.
1: Μα το κοπελουδάκι.
0: Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης.
1: Μα το κοπελουδάκι.
0: Ο τσολιάς μας.
1: Με υποστηρίζει.
0: Η Σταυρούλα Γιανούτσου είναι στο 211-10-80-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια.
1: Δεν
0: την συμφέρει, όχι. Όχι, όχι.
1: Και να δώσει χέρι. Να ραβωνιαστούμε και να δώσει χέρι. Έρι, έρι.
0: Το 1982 βγήκε αυτό το τραγούδι. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παύλο, ο οποίος μας έστειλε και μια πρωινή φωτογραφία. Κάτσε να σου δείξω, περίμενε.
1: Έρι, έρι, έρι, έρι, έρι, έρι. Οι κάψες μου τις καρδιά.
0: Καλημέρα Έρη, καλή Τεταρτούλα, εύχομαι σε όλη την παρέα. Τρέχουμε διότι μας πήρε, λέει, ο ύπνος. Καφεδάκι και πάμε για κουλούρι Θεσσαλονίκης. Κουλούρια, ζύμη για κουλούρια είναι.
1: Έρι, έρι, έρι.
0: Καλημέρα με υγεία σε όλους, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Για πάμε λίγο δυνατά.

Την καλημέρα μου στη φίλη την Αλεξάνδρα. Την καλημέρα και στον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρεούλα, σε όλους τους φίλους της εκπομπής, λέει ο φίλος ο Κώστας. Χαρούμενη Τεταρτούλα με υγεία. Και μπαίνω στο σταθμό, παιδιά, πριν καμιά ώρα και βλέπω τον Μπισμπίκη που μου λέει: καλή γλυκιά Τεταρτούλα. Καλή γλυκιά Τεταρτούλα. Γιατί, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο λέει 24 Ιουνίου. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 53 το απόγευμα.

Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές έθριος, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κανονικές για την εποχή. Μελτέμη με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ίσως έχουμε στα υπηρωτικά το μεσημέρι κάποιες βροχές και κάποιες σποραδικές καταιγίδες, αλλά σε γενικές γραμμές ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Ευνοεί όσους βρίσκονται έτσι σε νησιωτικές περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές, για ένα μπανάκι. Πήγες για κανένα μπάνιο, Νίκο? Ούτε, μηδέν, ζερό, το ίδιο. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αθήνα μετά το μεσημέρι. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποιες λίγες ψυχάλες, κυρίως στα ορεινά όμως της Αττικής. Οι άνεμοι θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς σήμερα. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7. Στην αγαπημένη πόλη της Θεσσαλονίκης, εκεί λοιπόν αναμένονται κάποιες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι, ίσως αυξηθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα επικρατήσουν νότιο-ανατολικοί άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, εμείς είμαστε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τι να πούν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, εκεί στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, που βιώνουν έναν πολύ ισχυρό καύσωνα με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα ρεκόρ για την εποχή. Οι τοπικές αρχές σε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες επιστρατεύουν έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες, καθώς όπως γνωρίζουμε όλοι, οι χώρες αυτές δεν είναι τόσο εξοικειωμένες με τέτοιες θερμοκρασίες. Όχι τόσο η Ιταλία και η Ισπανία, που είναι μεσογειακές, αλλά η Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία ζουν πρωτόγνωρες και ακραίες συνθήκες. Ασυνήθιστες θερμοκρασίες. Βαράνε και τα συστήματα εδώ, τεχνολόγια. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα Μάνο μου. Στη Γαλλία τώρα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή 40 θάνατοι από πνιγμούς. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Διότι πάρα πολλοί κόσμος έσφευσε να κολυμπήσει σε ποτάμια, σε λίμνες, όπου μπορούσε να βρει για να δροσιστεί. Δυστυχώς όμως υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι κάτι εύκολο για ανθρώπους ειδικά που δεν γνωρίζουν τον κολύμπι, ειδικά σε ποταμούς. Και έτσι δυστυχώς η χώρα αυτή θρυνεί 40 ανθρώπους. Η Γαλλία σημείωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ. Είναι σε κόκκινο συναγερμό, 58 νομοί, και άλλοι 31 σε πορτοκαλί συναγερμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, στο Παρίσι, στο Μουσείο του Λουβρού, αλλά και ο πύργος του Άιφελ θα κλείνει νωρίτερα, στις 4 το απόγευμα, από ό,τι ήταν το προβλεπόμενο, διότι όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες και της εργασίας των εργαζομένων εκεί, αλλά και της επίσκεψης, δεν είναι εύκολες, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επομένως, αυτές τις θερμές ώρες δεν θα λειτουργούν

Ακούστε τώρα, στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν μια αυξημένη ζήτηση, λέει, για το Blanc de Mendo. Τι είναι το Blanc de Mendo? Είναι μια λευκή σκόνη με βάση την κυμολία, η οποία, λέει, αναμειγνύεται με νερό και εφαρμόζεται στα παράθυρα. Είναι μια παραδοσιακή τεχνική που περιορίζει, λέει, την ηλιακή ακτινοβολία και συμβάλλει στο να μειωθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό των σπιτιών. Τι έχουν βρει οι άνθρωποι? Ενώ εμείς, ανεμιστήρα, βραγμένες πετσέτες. Στη βορειοανατολική Ισπανία, όπου και εκεί είναι μια περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα από το σαρωτικό κύμα του καύσωνα, και στην Θαραγώθα και στην Ουέσκα, οι τοπικές αρχές μείωσαν το κόστος εισόδου στις πισίνες, στις δημόσιες πισίνες. Επίσης επιτρέπουν την πρόσβαση σε αρκετές πισίνες δωρεάν σε κάποιες άλλες περιοχές. Οι θερμοκρασίες εκεί αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Ορισμένες από αυτές, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν χτυπήσει κόκκινο. Εκεί έχουν βρει άλλους τρόπους, όχι με κυμολία. Έχουν εφαρμόσει κάποια συστήματα με ψεκαστήρες νερού. Αυτό που είναι και σε πολλές καφετέρειες εδώ, το βλέπεις, ας πούμε, στην Ελλάδα, που περνάς και... Αυτό όμως δημιουργεί μια εκρασία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι αναζωογονητικών. Υπάρχουν σε κάποιες ισπανικές πόλεις κάποια καταφύγια θερμότητας, δηλαδή κάποια κλιματιζόμενα δημόσια κτίρια για αυτούς που μπορούν να ζητήσουν έτσι προστασία. Στην Ιταλία τώρα, που είναι πιο συνηθισμένη στις ακραίες θερμοκρασίες, ο φετινός Ιούνιος χαρακτηρίζεται ως ο πιο θερμός, ασυνήθιστα θερμός. Ο αριθμός των πόλεων που βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού συνεχώς αυξάνεται και στις βόρειες πλευρές αλλά και στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Ρώμη, Μιλάνο, Φλωρεντία, Τωρίνο, Βενετία είναι στο κόκκινο. Και η κυβέρνηση επαναφέρει μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους. Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Σε αυτές τις δουλειές όπου εκτίθενται περισσότερο στη ζέστη. Αγρότες, οικοδόμοι και το προσωπικό που εργάζεται μέσα σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Τα ξέρετε εσείς, οι φίλοι μας οι αρτοποιοί, πόσο δύσκολο είναι να δουλεύεις μέσα σε φούρνο και να έχει 40 έξω και να έχει 140 μέσα. Στο Παλέρμο, μια νύχτα στο Παλέρμο, οι βόλτες με άμαξες, που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό της περιοχής, απαγορεύτηκαν. Απαγορεύτηκαν τις πρωινές ώρες, τις μεσημεριανές. Μόνο το βράδυ μπορείς να πας βόλτα. Και στο Τωρίνο πάρα πολλά εστιατόρια έχουν κλείσει τις ταράτσες. Και στη Ρώμη προσπαθούν έτσι τελευταία στιγμή να βάλουν κάποιους ανεμιστήρες, κάποιους ψεκαστήρες και να λειτουργούν συνεχώς σε όλους τους υπαίθριους χώρους των καταστημάτων. Αυτά είναι ωραία να τα λες για τους άλλους, γιατί άμα συνέβαινε σε εμάς δεν θα τα λέγαμε τόσο χαλαρά. Νάτος και ο Κυριάκος. Καλημέρα, κυρία Έρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Να, αυτά τα κυρία λες και με πληγώνεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχω σωστά μποφόρ, λέει, στο Αιγαίο. Εντάξει. Μόνο για αυτούς που ταξιδεύουν είναι δύσκολα. Για αυτούς που είναι εκεί είναι μια χαρά. Λοιπόν, και τώρα συζητούσαμε με τον Νίκο τον Μπισμπίκη και λέγαμε για τις αναμνήσεις που έχουμε από τα νησιά που έχουμε επισκεφθεί. Και καταλήξαμε σε έναν κοινό παρονομαστή. Αυτό που μας έχει μείνει περισσότερο σαν ανάμνηση είναι το φαγητό. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, Νίκο. Είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική και να μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Λοιπόν, αυτό το ωραίο τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο το Μιχάλη που στέλνει πρώτη φορά μήνυμα στην εκπομπή. Καλημέρα, παιδιά. Θέλω κι εγώ να μπω στην παρέα σας. Είμαι κι εγώ αρτοποιός. Γεια σου, Μιχάλη. Κι εγώ λέει: βγάζω καυτά, πενιρλί με κιμά και ζαμπόν τυρί, μπέικον. Να ενισχύσω, λέει, κι εγώ τους συναδέλφους μου, τους αγαπημένους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και σε σένα εύχομαι υγεία, αγάπη, χαρά. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν ανοίγουμε ένα φούρνο όλοι μαζί.

Την αγάπη μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη, την Ισμήνη από το κέντρο της Αθήνας. Στο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, γεια σου Ζωήτσα. Στη Ρίτα Μαργαρίτα από τη Θεσσαλονίκη, στη Δανάη από το Νέο Κόσμο. Ωραία ονόματα έχετε ρε κορίτσια. Ισμήνη, Ζωή, Ρίτα, Δανάη. Είστε πολύ προχωρημένοι ακροατές και ακροάτριες. Την καλημέρα μου λέει μια όμορφη καλημέρα Τετάρτης. Όχι Τετάρτης, γλυκιά στα ταρτούλας, να τα λέμε αυτά. Εύχομαι αέρι σε όλη την παρέα. Είμαι ο Βάιος από τη Λαμία. Πού είσαι ρε Βάι? Και βλέπω λέει την περιοχή των Καμένων Βούρλων και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πω πω μαγικά. Έχει μια ταβέρνα εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Αλήθεια όμως. Έχει μια ταβέρνα και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι δίπλα σε ένα πρατήριο καυσίμων. Το είχα τσεκάρει. Λέει έχει περιορισμένη κίνηση. Κοινώς λέει έχει βαλτώσει. Γιατί τώρα έχει φτιαχτεί ο καινούριος δρόμος και δεν έχει την κίνηση από ό,τι καταλαβαίνω που είχε νωρίτερα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Αγίος Κωνσταντίνος λέει που είχε δύο φέρει για σποράδες, τώρα δεν έχει τίποτα. Από λιβανάτες για Εδιψώ που είναι το φέρι. Ας ελπίσουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα για την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Ωραίες οι λιβανάτες. Έχω κάνει μπάνιο στους λιβανάτες. Ωραιότατες. Τι νομίζεις κύριε Μπισμπίκη, είμαστε κοσμογυρισμένοι. Άμπα, θυμήθηκε ο Χαλκίδης να στείλει μήνυμα 5:23. Πού είσαι ρε εσύ Χαλκίδη, καλημέρα λέει, άργησα, το κατάλαβες. Εντάξει. Εντάξει, συγχωρεμένος. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου και στο φίλο του μου, τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Βενιέρη, τον διευθυντή του Status FM 107,7, στα υπέροχα αδέρφια τα Καρντάσια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, με ανεβασμένη διάθεση και σήμερα, όπως πάντα άλλωστε.

0: Λοιπόν, εδώ οι ηχολήπτες μας δεν είναι τυχαίοι. Είναι απείρως κατηρτισμένοι. Τώρα λοιπόν ο Νίκος Μπισμπίκης μου έλεγε ότι στο Κονγκό, λέει, που παίζει στο Μουντιάλ, υπάρχει ένας εμβληματικός φύλαθλος που στέκεται άγαλμα 90 λεπτά για να τιμήσει, λέει, κάποιον. Έλειπε ο... Κάτσε να σου πω και πώς, να σας πω και πώς λέγεται. Μισελ Μπολαντίγκα. Καλά δεν το είπα? Ναι, Μπολαντίγκα. Ωραίος. Με κόκκινο παντελονάκι, CL και σακάκι. Είναι εμβληματική, λέει, η μορφή της ομάδας του Κονγκό. Και όλοι, λέει, περιμένουν την εμφάνισή του, πάντα, λέει, στους αγώνες. Ένας φύλαθλος του Κονγκό, ο οποίος στέκεται ως άγαλμα προς τιμήν του Λουμούμπα. Εσύ, Μπισμπίκη, πού τα ξέρεις όλα αυτά? Ο Μισελ Κούκα Μπολαντίγκα είναι ντυμένος πάντα, λέει, πάρα πολύ κομψά. Φοράει πάντα σακάκι, πάντα γραβάτα. Είναι παρόμοιος, λέει, με τον πρώτο πρωθυπουργό της χώρας του, τον Πατρίς Λουμούμπα. Στέκεται πάντα ακίνητος πάνω σε ένα αυτοσχέδιο βάθρο σε κάθε αγώνα ομίλου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό προς τιμήν του πολιτικού που δολοφονήθηκε το 1961. Με το παρατσούκλι Λουμούμπα, λόγω της πράξης που κάνει, ο Μπολαντίγκα στείνει το βάθρο στις κερκίδες στην αρχή κάθε αγώνα, σηκώνει το χέρι για να πάρει μια στάση παρόμοια με αυτή που είχε ο Λουμούμπα σε ένα άγαλμα στην πρωτεύουσα της χώρας του, στην Κινσάσα. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ, που έχει, έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα διότι πάρα πολλοί αγώνες διεξάγονται πολύ αργά, έτσι, τέτοιες ώρες, ας πούμε, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, λοιπόν, υπάρχει και το κομμάτι αυτό με τις ανθρώπινες ιστορίες γύρω από τους παίκτες. Ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει το Μουντιάλ, Νίκο? Για βες. Έλα, κάνε μια πρόβλεψη.
1: Ιταλία.
0: Πώς?
1: Ιταλία.
0: Ισπανία. Εγώ λέω Αργεντινή, ναι. Αργεντινή. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και επειδή με επηρέασε όλη αυτή η ιστορία με το Μέση, ξέρω εγώ. Τι παιχτάρας είναι αυτός? Τι παιχτού.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στα σχολεία. Και αυτό λόγω της υπογεννητικότητας. Έρχονται κάποιες συγχωνεύσεις σε αρκετά σχολεία και βεβαίως κάποιες νέες μονάδες, αλλά υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός γύρω από την εκπαίδευση. Θα υλοποιηθεί από το νέο σχολικό έτος. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Και αυτό είναι και το άσχημο. Σε αρκετές περιοχές φαίνεται ότι γίνονται κάποιες συγχωνεύσεις. Ενισχύεται βέβαια, γίνονται και κάποια θετικά πράγματα. Ενισχύεται, ας πούμε, η ειδική αγωγή, δημιουργούνται κάποια άλλα σχολεία. Αλλά βλέπεις ότι σε αρκετές επαρχιακές πόλεις συγχωνεύονται τα σχολεία. Και ξέρετε τι λένε για τα σχολεία. Όπου κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Όλα αυτά λοιπόν, εντάξει, δείχνουν την ακτινογραφία της κοινωνίας μας σήμερα, του πληθυσμού, όλο ένα και λιγότερα παιδιά στα τμήματα. Εκεί που κάποτε παλεύαμε για περισσότερους καθηγητές για να μπορέσουν να είναι τα τμήματα ολιγομελή και να γίνονται πολύ πιο σωστά τα μαθήματα, τώρα δυστυχώς βλέπουμε, ας πούμε, και σε κάθε τάξη υπήρχαν 2, 3, 4 τμήματα, έτσι. Σε ποιο τμήμα ήσουν, Νίκο? Μπισμπίκης στο Γ3. Α3, Β3, Γ3. Ναι. Σωστά. Τώρα λοιπόν τα τμήματα είναι 2. Σε γυμνάσια, λύκεια κτλ. Και τώρα φέτος, σε πάρα πολλά δημοτικά, η πρώτη δημοτικού θα έχει μόνο ένα τμήμα. Αυτό δείχνει έτσι και την κατάσταση που επικρατεί.

0: Συγχωνεύονται 12 δημοτικά σχολεία, θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες λόγω μικρού αριθμού φοιτητών των μαθητριών και των μαθητών. Υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά. Καταργούνται 43 νηπιαγωγεία.
1: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Stigma Radio.
0: Ο καθένας. 4 και 5, ναι. Και εσύ είχες αντίστοιχα 10-15 εξαδέρφια. Και πόσα αδέρφια είσαι? Είστε τρία αδέρφια. Και πόσα εξαδέρφια υπήρχε σε μια οικογένεια και τα λοιπά. Οι παππούδες σας προφανώς είχαν, αν συγκεντρωνόσασταν όλοι μαζί, παίζει να ήσασταν και 50 άτομα. Ακριβώς. Αυτή ακριβώς ήταν η εικόνα της ελληνικής οικογένειας. Τώρα αυτό έχει αλλάξει τελείως. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι είχαμε στο μυαλό μας. Με το ζόρι συγκεντρώνονται 3, 4, 5, 6 σε μια οικογένεια. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το μεγάλωμα ενός παιδιού που έχει, πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχει ένα παιδί. Την οικογένεια, τον παππού, τη γιαγιά, τη θεία, το θείο, τον ξάδερφο, την ξαδέρφη, τις αναμνήσεις. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και επανερχόμαστε να σας πούμε όλα τα νέα της επικαιρότητας.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο μου τον Τσάρλς, τον Κάρολο. Καλημέρα, την αγάπη μου λέει σε όλους. Καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πώς το λέει ο Πλούταρχος, γιατί έχω εσένα και εγώ γιατί έχω εσάς. Εσείς είστε το motivation, πώς το λένε οι Άγγλοι οι φίλοι μας. Το κίνητρο για να ξυπνάω στις 3 και 4 το πρωί. Έβλεπα μια συνέντευξη, έλεγε μια... Πω, λέει, δεν μπορώ να ξυπνάω, λέει, πρωί, λέγε από τα 6 ώρα, λέγε από τα... Τι να πει, σε γατάκι, λέω. Γατάκια. Εγώ και οι φίλοι μου οι αρτοποιοί που ξυπνάμε στις 3. Ξέρουμε καλύτερα. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο στην οδό Ορφέως. Και ήταν μια φωτιά η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο αυτό. Και μάλιστα ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική. Βρίσκονται εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διότι υπάρχει ακόμα κίνδυνος αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Με την άμυνα να σπάνε και είδαμε τον καπνό και βγήκαμε όλοι έξω. Τώρα πώς και τι να σου πω, δεν έχω ιδέα πώς έγινε.
2: Είναι και τα αέρια όλα αυτά τα οποία εκλείονται και οι καπνοί βεβαίως, αλλά και ενδεχομένως επιβλαβή αέρια, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν ειδικά σχέδια στην πολιτική προστασία, είτε απομάκρυνση του πληθυσμού, είτε εγκλεισμού του πληθυσμού μέσα στα σπίτια με κλειστά παράθυρα.
3: Πέραμε υδροφόρες που θέλανε για να δίνουμε νερό, αλλά είναι πλαστικά και είναι και αρωματικά κεριά που είναι όλα εφλεκτά. Γι' αυτό το λόγο θα αργήσει να ξεσβήσει.
0: Ο λόγος που δεν έχουμε πάει στην παραλία, όπως λέει και ο Νίκος Πισμπίκης, είναι γιατί τώρα αυτό το κορμί να πάει στην παραλία και να κινδυνεύσει από το λαγοκέφαλο. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, ναι, πράγματι ο λαγοκέφαλος είναι εδώ και τώρα τι φάση αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει και να έχουμε κάτι να μας απασχολεί. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι μία έχουμε τον καύσωνα. Τώρα τον καύσωνα τον έχουν οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι. Δεν τον έχουμε εμείς και έχουμε τους λαγοκέφαλους. Τι είναι αυτό που μας βρήκε πάλι? Τι θα γίνει, θα τον επικηρύξουν επιτέλους? Επικηρύξτε τον να βρούμε κι εμείς ησυχία, να ξεκιθούμε στις παραλίες, να βγουν οι κορμάρες έξω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι ψαράδες, οι αλείς, ιδιαίτερα εκεί στο Βόρειο Αιγαίο, περνάνε δύσκολα. Δηλαδή τους έχουν καταστρέψει τα δίχτυα. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι τέτοιο πράγμα δεν έχουν ξαναδεί. Άμα γεννάει 3 φορές το χρόνο, τι είναι αυτό τώρα? Δηλαδή μόνο λαγοκέφαλος γεννάει πια. Τίποτα. Καμία αναπαραγωγή, κανένας άλλος. Μόνο λαγοκέφαλος. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι ψαράδες.
4: Εδώ η Χερσόνησο που είμαι εγώ είναι το μεγαλύτερο τουριστικό κέντρο της Ελλάδας. Έχει τώρα πάρα πολύ κόσμο. Βγαίνουν στην παραλία οι λαγοκέφαλοι.
5: Έχει τόσο κοφτερά δόντια που τρώει το πανί από το δίχτυ, τα καζίλια, τα αφελά όλα.
6: Εξαλείφεται και η σαρδέλα και κάποια συγκεκριμένα μαλάκια, τα χταπόδια.
7: Το πρώτο βήμα είναι να ξεπλύνουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Το δεύτερο βήμα είναι να σταματήσουμε την αιμορραγία, εφαρμόζοντας άμεση πίεση, σταθερή και διαρκή, ακριβώς επάνω στην πληγή.
8: Έχουμε δηλώσει ότι επιδιώκουμε υψηλότερη στήριξη. Είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτή λοιπόν η δράση θα χρηματοδοτηθεί μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε κλείσει αύξηση του προϋπολογισμού για αυτή τη δράση.
9: Καινούργια δίχτυα και από τα λαγοκέφαλα τα κάνανε κομμάτια.
10: Τρώνε τα ψάρια που πιάνονται στα δίχτυα και τα τρώνε και τα δίχτυα και τα ψάρια.
11: Να μας δώκνε επιδότης 5 ευρώ να πιάνουμε τα ψάρια, πώς θα τα πιάσουμε? Θα καταστρέψουμε τα εργαλεία μας.
12: Δεν υπάρχουν πλέον τα πόδια στο Μεσσηνιακό.
13: Δεν το τρώει κανένα ψάρι, οπότε αυξάνεται.
0: Αλήθεια τώρα, το μεγάλο ψάρι δεν μπορούμε να το φάμε γιατί κοστίζει. Δεν μπορούμε να φάμε και τα χταπόδια τώρα. Δηλαδή έρχεται ο λαγοκέφαλος και τρώει τον καλύτερο μεζέ. Έμα να παράγεται 3 φορές το χρόνο. Τρώει και τον καλύτερο μεζέ. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα με την περίπτωσή του? Άκου λέει τρώει το χταπόδι, χταπόδι, ξυδάτο. Απίστευτο. Καλά και ψητό δεν θα μεγάλαγε. 5 και 40 το πρωί, Αυτές είναι οι συζητήσεις. Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έλεγε προχθές σε ένα άλλο απόσπασμα συνέντευξης, έλεγε ένας ψαράς ότι τρώει, λέει, χταπόδια, σαρδέλες, κουτσομούρες, μπαρμπούνια. Δεν ξέρει να τρώει. Θα πάει και το φαγκρί και το φαμπέζ και όλα τα... Ναι. Αφού δεν τα τρώμε εμείς, θα φάει ο λαγοκέφαλος. Ερούλα, ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα ήρθε η ταταρτούλα, πάει εδώ. Πάει εβδομαδούλα, γεια σου. Ελενίτσα από την όμορφη Ηγουμενίτσα. Τι έγινε, παιδιά, με τα οικόπεδα, τα καθαρίσατε? Τελείωσε η προθεσμία, τη Δευτέρα. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, πήγε πολύ καλά. Οι περισσότεροι δήμοι είναι ικανοποιημένοι ως προς το καθαρισμό των οικοπαίδων. Τώρα μένει βέβαια και οι ίδιοι οι δήμοι να καθαρίσουν τα δικά τους τα οικόπεδα, γιατί οι ιδιώτες κάναν ό,τι μπορούσαν. Το θέμα είναι να τα καθαρίσουν και οι δήμοι τη δική τους περιουσία και να αξιοποιηθεί φυσικά και η περιουσία των δήμων, να μην μένουν έτσι κτίρια ανεκμετάλλευτα. Και γίνεται και πολύ μεγάλος δώρος και για τα ακίνητα, τα κλειστά ακίνητα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε θέμα σχετικά με αυτό. Πάντως η πυροσβεστική ξεκίνησε να κάνει ελέγχους, έτσι. Αφού τελείωσε η προθεσμία, οι έλεγχοι ξεκίνησαν και θα αρχίσουν να πέφτουν και πρόστιμα. Για να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες στον Αντένα.
14: Οι καταγγελίες που θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα εξετάζονται με αυτοψία από στελέχη του πυροσβεστικού σώματος.
15: Θα πρέπει να βγάλουμε φωτογραφία για το τι είναι ακαθάριστο το οικόπεδο. Θα γράψει στο ΚΑΕΚ, να το γράψουμε την ημερομηνία και την ώρα που το ελέγχουμε.
16: Και να στείλουμε, ναι.
15: Για να μπορούμε να στείλουμε στην πυροσβεστική, το ποσό πάει ανάλογα με τα μέτρα του οικοπέδου και τον καθαρισμό που θα μπει μετά ο Δήμος να το καθαρίσει. Είναι δύο τα πρόστιμα που θα δοθούν.
17: Όπου υπάρχει οικόπεδο ιδιωτικό ακαθάριστο χωρίς σειρματόπλευμα, χωρίς περίφραξη, μπαίνουμε μέσα και το καθαρίζουμε. Όπου υπάρχει περίφραξη, ενημερώνουμε την πυροσβεστική, παίρνουμε την ανάλογη άδεια και προχωράμε.

Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης μου θυμίζει ότι σήμερα η Εκκλησία τιμά τον Άι Γιάννη, τα γενέθλια του Τιμίου Προδρόμου και του Βαπτιστού Ιωάννη. Ναι, ο Άι Γιάννης. Υπάρχουν πάρα πολλές εορτές του Άι Γιάννη. Υπάρχει η κλασική τον Ιανουάριο, υπάρχει η σημερινή γιορτή. Είναι το Άι Γιάννη του Ριγανά, νομίζω. Και έτσι το λένε, και το Άι Γιάννη του Ριγανά, ναι. Υπάρχει στο τέλος του Αυγούστου επίσης και μεγάλη γιορτή και εκεί. Αλλά σήμερα λοιπόν, όσοι γιορτάζετε λοιπόν, όσοι είστε Γιάννηδες και γιορτάζετε τη σημερινή ημέρα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, τα χρόνια μου πολλά. Να είστε γεροί, ευτυχισμένοι, να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Ο φίλος ο Πέτρος λέει: καλημέρα παιδιά, όταν στα σχολεία λέει τους μαθαίνουν μπαμπάς ένας και μαμά ένα και τα λοιπά, τι άλλο λέει να περιμένεις, ο κόσμος δεν... πώς να το πω έτσι ευγενικά, δεν αγκαλιάζεται ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Δεν υπάρχει έτσι να... ναι, τίποτα. Πράγματι. Γιατί για να γίνει φίλε μου Πέτρο αυτό πρέπει να υπάρχει και διάθεση, καταλαβαίνεις τώρα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μας το έχουν κόψει και αυτό, φίλε μου, Πέτρο. Μα. Γι' αυτό σας έχω πει. Αισιοδοξία. Ξυπνάμε το πρωί με αισιοδοξία. Ατενίζουμε τη μέρα με χαμόγελο. Γλυκιά τεταρτούλα. Και ας με κοροϊδεύει εδώ ο Μπισμπίκης. Νικό, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Βασίλη Κρυμπά. Και μετά εδώ, συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά, στους 90,1.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Παράγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Η αγαπημένη φίλη Λίδια, καλημέρα Λιδιάκη μου. Σαν χθες λέει το βράδυ στις γειτονιές καίγαμε στεφάνια της Πρωτομαγιάς. Έτσι, τι ωραία εικόνα, πω. Φανταστική ανάμνηση Λίδια, έχεις απόλυτο δίκιο. Και πηδάγαμε από πάνω και τα λοιπά, ναι. Πού να τα βρεις αυτά τώρα, μπορεί να γίνονται σε κάποια χωριά. Μακάρι να γίνονται. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με τα προσφυγικά που βρίσκονται στην Αλεξάνδρας. Εκεί, απέναντι από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα προσφυγικά, τα οποία βρίσκονται εκεί, είναι 8 πολυκατοικίες, βρίσκονται εκεί από το 1930. Και υπάρχει ένα σχέδιο ανάπλασης των κατοικιών αυτών, οι οποίες κατοικίες δόθηκαν, γι' αυτό και λέγονται προσφυγικά, στους πρόσφυγες από την Μικρά Ασία τότε, την εποχή του μεγάλου διωγμού. Τώρα σε αυτές τις κατοικίες υπάρχουν άνθρωποι που κατοικούν, άλλοι λένε ότι έχουν γίνει και καταλήψεις όμως στις πολυκατοικίες αυτές. Η περιφέρεια έχει αναλάβει να αναπλάσει την περιοχή αυτή, να δημιουργήσει κάποιες κατοικίες, να αναμορφώσει τις κατοικίες αυτές και να φτιάξει κάποιες κατοικίες έτσι ώστε αυτές οι κατοικίες να βοηθήσουν στους φροντιστές των ασθενών που βρίσκονται στα αντικαρκυνικά νοσοκομεία της περιοχής. Κάποιοι κάτοικοι που βρίσκονται εκεί έχουν δημιουργήσει έναν σύλλογο, διαμαρτύρονται έντονα, λένε ότι δεν πρέπει να μετακινηθούν οι ιδιοκτήτες τους από εκεί. Και κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, ένας από αυτούς έχει προχωρήσει σε απεργία πείνας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει φτάσει 35 κιλά. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερως σοβαρή. Αρχίζει λοιπόν το θέμα και παίρνει πάρα πολύ σοβαρές διαστάσεις. Τοποθετήθηκαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά αυτό που πραγματικά είναι θλιβερό είναι ότι πήγανε πάνω από 100 άτομα στο σπίτι, προσέξτε, στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά. Έβαψαν τους τοίχους, συνθήματα κτλ. Δημιούργησαν μια κατάσταση έντασης έξω από το σπίτι του περιφερειάρχη, που μέσα βρισκόταν η οικογένειά του. Καταρχάς, αυτά τα οικείματα, ας ξεκαθαρίσουμε το εξής, αυτά τα οικείματα δεν άνοικαν σε κανέναν, δεν αγοράστηκαν από κάποιον, έτσι. Είναι οικείματα που δόθηκαν από το κράτος σε κάποιους ανθρώπους για τη χρήση των σπιτιών αυτών, για τους ανθρώπους που δεν είχαν σπίτι τότε, με το μεγάλο διωγμό. Άλλο είναι το αγόρασα κάτι και άλλο είναι μου χάρισε το κράτος κάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αν υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που μένουν εκεί πάρα πολλά χρόνια και είναι απόγονοι αυτών που πήραν το σπίτι, αυτό είναι ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα πρέπει να λυθεί. Σε καμία όπως περίπτωση δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι εδώ πέρα, αν πρόκειται για ένα έργο ανάπλασης που έχει να κάνει με τους φροντιστές των ανθρώπων που βρίσκονται στα νοσοκομεία, και μάλιστα φτιάχνεται και ένα καινούργιο νοσοκομείο εκεί στην περιοχή, ένα έργο πνοής, μεγάλο πνοέργο από την κυρία Δήμητρα Κατσαφάδου, το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο διάστημα, ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το νοσοκομείο. Μάλιστα πήγε και ο αρμόδιος υπουργός εκεί και τα λοιπά, χαιρέτησε αυτή την πρωτοβουλία της οικογένειας. Και αυτές οι 8 πολυκατοικίες επιδιώκουν να χρησιμοποιηθούν στο να δημιουργηθούν κάποια σπίτια για τους ανθρώπους εκεί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Έτσι, οι φροντιστές, έχετε ακούσει, κάποιοι από εσάς δυστυχώς το έχετε ζήσει, κάποιοι από εσάς το έχετε ακούσει, για ανθρώπους που αναγκάζονται να έρθουν στην Αθήνα από την επαρχία για να ακολουθήσουν οι δικοί τους άνθρωποι τις θεραπείες και έχουν τον πόνο τους, έχουν τη δυσκολία που περνούν, έχουν τη μάχη που δίνουν και έχουν και το οικονομικό. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον που δεν έχει κάποιο συγγενή στην Αθήνα να έρθει μαζί με τον δικό του άνθρωπο, να ακολουθήσει το πρωτόκολλο, το θεραπευτικό πρωτόκολλο και να μην έχεις κάπου να μείνεις και να πρέπει να ξοδέψεις χρήματα που μπορεί και να μην έχεις, να δανειστείς για να βρεθείς κοντά στο δικό σου άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να τον αφήσεις μόνο του, έτσι. Εκεί λοιπόν που πάμε να κάνουμε κάτι καλό και πάμε να σκεφτούμε κάτι το οποίο έτσι θα απαλύνει και θα βοηθήσει, ειδικά στο κομμάτι της υγείας, θα πρέπει όλοι να σκύβουμε με μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους που βρίσκονται στα νοσοκομεία, γιατί έλεγε κάποτε κάποιος, έλεγε ας πούμε, έχω ακούσει και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Λέει, δεν χαμογελάτε, δεν είστε αισιόδοξοι, για τραβάτε σε ένα νοσοκομείο, για πηγαίνετε σε ένα νοικοταφείο και μετά ελάτε να μου πείτε εμένα αν δεν είσαι χαρούμενος και δεν λες όμορφη καλημέρα. Πρέπει να εκτιμάς αυτό που έχεις. Από τη μία κουβέντα στην άλλη τώρα πήγα, αλλά έχει, όλα έχουν το νόημά τους. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο, έτσι. Αυτό το σχέδιο τώρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ούτε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρίσκεται μετά από τόσες μέρες σε απεργία πείνας, να βρεθεί εκτεθειμένος και να, η ζωή του να είναι σε κίνδυνο. Αλλά από την άλλη και αυτές οι πράξεις βίας, η βία καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται. Θέλω να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου πώς τοποθετήθηκε για το θέμα των προσφυγικών, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση στο σπίτι του κύριου Χαρδαλιά, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Χαρδαλιά που μίλησε για την επίθεση στο σπίτι του.
1: Βλέπουμε την κυβέρνηση να αρνείται πεισματικά να πάρει θέση και να λύσει αυτή τη φοβερή, μα φοβερή συνθήκη εγκλωβισμού.
2: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι

0: μπορούν να έχουν κοινωνική κατοικία, mm-hmm. θα έχουν φροντίδα από το κράτος. Τι έχουμε πάρει μέτρα για να φύγουν οι ποινικοί, mm-hmm. να φύγουν οι καταληψίες. Όσοι έχουν πραγματική ανάγκη να έχουν τη φροντίδα του κράτους.
1: Σωστό αυτό, ναι.
0: Και τα κτίρια αυτά να γίνουν κοινωνικές κατοικίες και κατοικίες φροντίδας για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάββα.
2: Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Το ζήτημα των προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.

0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει από τα άγρια χαράματα και ακούτε την εκπομπή μας. Την καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, καλημέρα. Στην Παλίνη λέει: ελάχιστα είναι τα καθαρισμένα οικόπεδα. Έχουν καθαριστεί από τα προϊόντα, λέει η Κοπής. Όλη η περιοχή λέει είναι ένα τεράστιο προσάναμα. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα, φίλε μου Γιάννη. Θα επικοινωνήσουμε με κάποιον δήμαρχο εκεί, κάποιον από την περιοχή, διότι πραγματικά στις περισσότερες περιοχές, όσες τέλος πάντων έχουμε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα, μας λένε ότι τα πράγματα είναι καλά. Αν λοιπόν όντως βλέπετε στις περιοχές σας να υπάρχουν προβλήματα, καλό είναι να το επισημαίνουμε αυτό, διότι είναι ένα μέτρο το οποίο οφείλουμε να πούμε ότι λειτουργήσε. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Σας έλεγα για το Μουντιάλ και για τα αποτελέσματα, τις νίκες, τις ήττες, αλλά και τις προσωπικές ιστορίες. Οι προσωπικές ιστορίες. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, ο Didier Deschamps, φεύγει άμεσα για την Γαλλία, γιατί έφυγε από τη ζωή η μητέρα του. Και έτσι η ομάδα της Γαλλίας δεν θα έχει στον πάγκο της τον προπονητή στο παιχνίδι με την Νορβηγία.
1: Ανανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι. Αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφιτηρία σε πλήρη εξέλιξη. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου στον ήχο. Γεια σας, κυρία Χριστίνα. Λαϊκή πήγατε αυτή τη βδομάδα. Καμιά τιμούλα έχετε να μας πείτε. Δεν πρόλαβες να πας λαϊκή. Ρεπορτάζ τίποτα σήμερα. Μάλιστα. Βίρα, θα αντέξουμε. Μάμα μία. Μάμα μία, Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα πολύ όμορφα αυτά τραγούδια. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ακόμη ώρα.

Ήρθε η ώρα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, ταχύτερα η εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, αναλυτικά παραδείγματα. Πραγματικά είναι μια καινοτομία, έτσι αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια τελείως διαφορετική πρακτική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν η απόφαση του Αρείου Πάγου, μια απόφαση που ήρθε το Φεβρουάριο. Καθαρογράφηκε η απόφαση αυτή πριν από λίγες εβδομάδες και ήρθε λοιπόν μια νέα ρύθμιση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, που έρχεται να αποσαφηνίσει τις λεπτομέρειες. Τι σημαίνει αυτό? Η δόση λοιπόν θα υπολογίζεται με βάση ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με το σύνολο της οφειλής. Και έτσι λοιπόν, επειδή θα έχει και αναδρομική ισχύ, τα χρήματα που έχουν δώσει οι οφειλέτες που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη θα αναγνωρίζονται ως καταβληθέντα ποσά και έτσι στο τέλος δεν θα τους επιστραφούν κάποια χρήματα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα τους επιστραφούν αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα, αλλά θα ολοκληρώσουν νωρίτερα την οφειλή τους. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μια διάρκεια δανείου ακόμη και 15-20 χρόνια και είχε υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, αυτό όπως καταλαβαίνετε, τα χρήματα αυτά θα αφαιρεθούν και έτσι θα μειωθεί ο χρόνος αποπληρωμής. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Κτηματολόγιο. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Δύο αιώνες αδιαφάνειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Σταύρος Νιάρχος. Στο καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. ΔΥΠΑ. Δουλειά σε 55άριδες και ΑΜΕΑ μέσω δύο νέων προγραμμάτων. Θα εργαστούν σε δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες και νοσοκομεία. Τα κριτήρια. Νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημαντική διάκριση μεταξύ 19.592 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών από 221 χώρες. Πολύ σημαντικό. Εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Θοδωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται. Ο σαξοφωνίστας στον Mont Blancal, μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Roots Festival στην Ρωμαϊκή Αγορά, μιλάει εφόλης της ύλης στην απογευματινή. Μια εκδήλωση με πάρα πολλές συναυλίες για έναν ολόκληρο μήνα, ξεκινά από τις 25 του μήνα και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιουλίου. Συναυλίες σε αρχαιολογικούς χώρους σε τοπόσημα της Αθήνας, φυσικά με χορηγό επικοινωνίας της Next Step Media Group, τον όμιλό μας. Γιάννης Αντετοκούμπο, Έλληνας μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι. Με την ανταλλαγή της δεκαετίας από τους Bucks στους Heat θα υπογράψει ένα μυθικό συμβόλαιο, μεγάλη πιθανότητα να είναι συμπαίκτης με τον LeBron James. Εφημερίδα Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Ο γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food βρίσκονται στο πελατολόγιο του κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια πολλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Κατηγορούνται 105 άτομα, συνελήφθησαν 3 άτομα και κατηγορούνται ακόμη 105. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρα, στη στάση της Αθήνας. Το όλα ένα και πιο έντονο φλερτ Αιγύπτου και Τουρκίας προβληματίζει την Αθήνα. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Let me see you move.
Αιγαίο, τη σταδιακή επαναφορά της Τουρκίας στην τακτική των εμπλοκών αναδεικνύουν οι χθεσινές παραβιάσεις στο κεντρικό Αιγαίο που οδήγησαν σε δύο εικονικές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών F-16. Ελλάς, ανακοινώθηκε σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας πολλά νέα πρόσωπα, άρωμα Πασόκ, αλλά και ορισμένα στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Και ξυλόκαστρο, εσωτερικοί εργάτες, βελτιωμένοι σπόροι από την Ολλανδία και μέτρα αντιπαρακολούθησης αναφέρονται στον δικαστικό φάκελο σχετικά με την υπόθεση κατάσχεσης 6.290 δενδρυλίων κάναβης στο ξυλόκαστρο Κορινθίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια του νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Μεγάλη Βρετανία στρώνει νάρκες στον διάδοχό του Στάρμερ. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Τι είναι ο θερμικός θόλος, ακραίος καύσωνας που λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία της Σταυρούλας της 45χρονης στην Κρήτη, κινήσεις του δράστη και ο άνδρας φάντασμα. Ο Γιάννης στους Miami Heat, σεισμός στο NBA. Σκόρερ 6, Μουντιάλο Κριστιάνο, φωτιά ο Εμπαπέ. Εφημερίδα Τα Νέα. Καθολικά αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες στις τράπεζες αλλά και τους νέους δανειολήπτες, οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλισμένα τουρκικά F-16, δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-2023. Ευρωδικαστήριο, δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα, Καμένου, Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ ισχυώδη της Ελλάς. Γιατί συνεδριάζει αύριο η πολιτική γραμματεία της Κουμουνδούρου. Καύσωνες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. 40 νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας, 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών, υπέρ τραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Και οδείς υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση από το κέντρο ως την εξοβουλευτική αριστερά. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, κρίσιμη κατάσταση του απεργού πείνας και το αίτημα για διάλογο. Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιάνο, ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα, η μάχη κορυφής, Μέση, Μπαπέ.

Εφημερίδα Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς είχε αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Θρασίδηλοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Το Τελ Αβίβ καταγγέλει την Άγκυρα ότι υποθάλπη χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες της Χαμάς για επιθέσεις σε βάρος του. Εφημερίδα Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πιαρακά και ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα? Όλες οι αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων, πότε η μετάβαση θεωρείται δωρεά?

Εφημερίδα Ριζοσπάστη, απεργιακό κλειώσει κυβέρνηση, κεφάλαιο και αμισθού, συμβάσει, ένσημα και υγεία, κατασκευέ, επισητισμό, τουρισμό, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειε. Εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις. Δύο παλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν από χθες το νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Συγκεντρώσεις με τρακτέρ σήμερα σε Λάρισα, Καρδίτσα και αλλού. Μπλόκο ελιστρικού στόκου με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμου. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης. Αναλυτικός οδηγός με 9 ερωταπαντήσεις και παραδείγματα για την νέα ρύθμιση. Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Παρέμβαση βουλευτών για έναν από τους ελάχιστους αδόμητους χώρους στη Βουλή για το οικόπεδο Φιλέτο στη Νέα Παραλία. Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Αγγελούδης παρέδωσε το πρώτο Urban Microforest της πόλης σε έκταση 1.100 τετραγωνικών σε ένα εγκαταλειμμένο οικόπεδο. Δημιουργήθηκε ένα αστικό μικροδάσος με πάνω από 3.000 φυτεύσεις, ανάμεσά τους 250 δέντρα. Ξεναγήσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο νοσοκομείο, παιδιατρικό στο Φίληρο, οι πρώτοι πολίτες που πέρασαν τις πύλες του εργοταξίου.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με μια συναυλία το Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά, ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Αύριο λοιπόν η Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Πολύ σημαντική διοργάνωση. Χορηγός επικοινωνίας η Attica. Η Attica, το Attica Roots, για το Attica Roots Festival είναι η Next Step Media Group. Κάτι είναι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά σιγά δεν θα το αφήσετε. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Σήμερα 24 Ιουνίου 2026. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω όλα αναλυτικά. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θέμη Μπάκα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών Real Estates. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα. Τι κάνετε?
1: Καλή σήμερα. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Καλό ξημέρωμα να έχετε. Ξημέρωσε ο Μαρονίδη. Έχει ήδη βγει ο ήλιος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το σχέδιο για τα σπίτια, τα κλειστά ακίνητα.
1: Έχετε πολύ το δίκιο.
0: Ένα σχέδιο λοιπόν που φιλοδοξεί να φέρει στην αγορά περισσότερα ακίνητα. Και πώς θα γίνει τώρα αυτό, κύριε Μπάκα?
1: Θέλουμε το εξής, ότι το θέμα των κλειστών ακινήτων μας έχει απασχολήσει πραγματικά πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε δει διάφορα νούμερα να έχουν δημοσιευτεί. Κυριαρχούν κυρίως πολλές φορές τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021. Εδώ να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ για το έτος 2021, στην περιφέρεια Αττικής, 526.000 κατοικίες, πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών, έχουν δηλωθεί ως κλειστές. Ενώ στο Δήμο της Αθήνας, σε έναν Δήμο με υψηλά ποσοστά ακινήτων στο κράτος των ταϊχών μισθώσεων, σε μια περιοχή ουσιαστικά που υπάρχει έντονη τουριστική δυναμική και πολύ μεγάλη ζήτηση, τα δηλωμένα ως κλειστά ακίνητα σύμφωνα με την Ελστάτ του 2021 ήταν 113.000. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Πλέον βλέπουμε ότι το γραφείο υπολογισμού της πολύ πλέον καταλήγει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο σχετικά περισσότερες κατοικίες, αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των κατοικιών που ήδη διαθέτει. Δηλαδή το οικιστικό απόσπασμα πολλές φορές συζητάμε και κυρίως τα κλειστά ακίνητα. Υπάρχουν 5 προτάσεις αυτή τη στιγμή από το γραφείο υπολογισμού της Βουλής. Η μία πρόταση αφορά την επίλυση κληρονομικών και κλιματολογικών εκκρεμωτήτων, δηλαδή μια επιτάχυνση ουσιαστικά της ολοκλήρωσης του κλιματολογίου, μια απλοποίηση διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, μείωση ουσιαστικά αναφέρει και άσκου του συμβολογραφικού κόστου για ακίνητα μικρή αξία. Και ουσιαστικά ο στόχος είναι να βγουν στην αγορά πιο πολλά ακίνητα αδρανή λόγω νομικών και ιδιωτικών εκκρεμωτήτων. Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Μην ξεχνάμε ότι ένα ακίνητο μπορεί να είναι κλειστό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κληρονόμοι, να μην έχει γίνει αποδοχή της κληρονομιάς.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να υπάρχουν πολυδομικά προβλήματα, να υπάρχουν νομικά κολλήματα. Σε αυτά τα ακίνητα που συζητάμε δεν είναι μόνο τα ακίνητα των ιδιωτών. Είναι και πάρα πολλά ακίνητα που σέρβισερ, πάρα πολλά ακίνητα από φάνης, τα οποία έχουν πέσει πλέον στην ιδιοκτησία του λόγω πολυδομικών θεμάτων ή νομικών εκκρεμωτήτων, να μην μπορούν να νοικιάσουν αυτά και να μην εκμεταλλευτούν. Παράλληλα, συζητάμε προτάσεις μάλλον του γραφείου υπολογισμού της Βουλής, αναφέρονται και σε φορολογικά κίνητα μακροχρόνιας μισθώσης. Δηλαδή, να υπάρχει μια μείωση της φορολογικής επιβάρησης των ιδιοκτητών που επιλέγουν τη μακροχρόνια μίσθωση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για τη μακροχρόνια μίσθωση και να είναι πιο ελκυστικοί για τη μακροχρόνια. Εδώ να δώσουμε όμως κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Έχουν δοθεί κίνητρα. Δηλαδή, θυμάστε πάρα πολύ καλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που είχαμε κάνει μια διετία πίσω, το 2024, ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ το μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενοίκια, αν το ακίνητο αυτό είναι κλειστό και βγει στην αγορά, στη μακροχρόνια σημαντική μίσθωση, είναι ένα ακίνητο το οποίο είναι στην βραχυχρόνια μίσθωση και επιστρέψει στη μακροχρόνια. Αυτό ισχύει κανονικότατα. Απλά δεν γνωρίζουμε ακόμα.
0: Ναι, απλά τώρα εδώ που τα λέμε, κύριε Μπάκα, αν κάποιος έχει, ας πούμε, στην βραχυχρόνια, έχει κάνει Airbnb το σπίτι του, το ακίνητό του, το έχει εξοπλίσει, γιατί είναι ένα σπίτι το οποίο και ανακαίνιση του έχει κάνει και το έχει εξοπλίσει αναλόγως. Και το εισόδημα αυτό που εισπράττει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα εισόδημα ενός μηνιαίου μισθώματος.
1: Να πούμε μεγάλη διαφορά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος μπερδεύεται. Όταν συζητάμε την βαϊκούλια μίσθωση για ένα ακίνητο το οποίο το διαχειρίζεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν το έχει δώσει εταιρεία διαχείρισης, διαχειρίζεται ο ίδιος ιδιοκτήτης του ακινήτου. Εδώ αναφέρουμε ότι το εισόδημα που παράγεται με τη δική του συμμετοχή. Δηλαδή κανείς δεν έχει πει στη διαδικασία να κοστολογήσει το χρόνο της εργασίας του ανθρώπου που είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού.
0: Ακριβώς.
1: Το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Το μέσο όρο στο Δήμο της Αθήνας, τα ακίνητα που είναι γεγραμμένα στο κράτος των ταϊχών μισθώσεων, επιφέρουν στον ιδιοκτήτη ένα μεικτό ετήσιο έσοδο περίπου 26.000 το χρόνο. Από αυτό το μεικτό έσοδο πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα διαχείρισης που παίρνουν οι πλατφόρμες, όχι η εταιρεία διαχείρισης, οι πλατφόρμες, οι γνωστές πλατφόρμες και τα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό το ποσοστό που κρατούν οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν εκτίθεται στο λογικό εισόδημα του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, αν μια εταιρεία διαχείρισε ένα site, δηλαδή τα γνωστά site που γνωρίζουμε εμείς όλοι μας, μας κρατά 15, 20, 25% τη ημερήσια διαρρηκτέρευση,
0: ναι.
1: Αυτό το ποσοστό δεν αφαιρείται φορολογικά από τον ιδιοκτήτη. Επομένως, δεν είναι τα χρήματα που ακούμε πολλές φορές ότι βγάζει κάποιος.
0: Ναι.
1: Αν αφαιρέσουμε μετά τυχόν ζημίες του ακινήτου, τον καθαρισμό του ακινήτου, τους λογαριασμούς του ακινήτου, πιστέψτε με,
0: ναι.
1: Είναι μία ή άλλη, αν συμπεριλάβουμε μέσα και το κόστος της εργασίας του ιδιοκτήτη για το συγκεκριμένο σπίτι. Δηλαδή να σκοτεινε είναι πάνω κλείνει, να το καθαρίσει,
0: ναι.
1: Να το κλείσει. Επομένως, αυτό το επιπλέον έσοδο.
0: Απλά ξέρετε κάτι, κύριε Μπάκα. Ένας άνθρωπος που έχει ένα ακίνητο, καλά δεν μιλάμε για τους ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων mm-hmm. που τα έχουν ρίξει όλα στην αγορά, στα Airbnb κτλ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πατρικό σπίτι, το έχει κάνει ας πούμε Airbnb, γιατί δεν έχει δουλειά.
1: Ακριβώς,
0: απλά πράγματα.
1: Εκεί
0: υπάρχουν ας πούμε κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν κάποια δουλειά. Ή η δουλειά αυτή που μπορούν να κάνουν με βάση τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, δεν μπορεί να τους αποφέρει πάνω από κάποια, έτσι, από το βασικό μισθό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία και κάτι που συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Νίκιασαν το σπίτι τους, το οποίο βρίσκεται σε μία από τις ωραιότερες πρωτεύουσες του πλανήτη. Κάτω από την Ακρόπολη, κοντά στην Ακρόπολη, και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούν ένα εισόδημα για την οικογένειά τους. Αυτό δεν μπορούμε να το, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ούτε μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μόνο το πρόβλημα το στεγαστικό. Δεν θα εξαντληθεί εκεί δηλαδή. Το πρόβλημα που έγκυται. Εδώ τώρα έχουμε πάρα πολλά κλειστά ακίνητα, όπως πολύ σωστά είπατε. Υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολυιδιοκτησία. Πάρα πολλά από αυτά τα κίνητα βρίσκονται υπό δικαστική, έτσι, υπάρχουν κάποια θέματα νομικά, έτσι, το καθεστώς. Και επίσης είναι πάρα πολλά τα κίνητα τα οποία τα έχουν πάρει τα funds μετά από πληστηριασμούς.
1: Και αυτά,
0: έτσι, εκεί λοιπόν είναι το θέμα. Και να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα κίνητα.
2: Stigma Radio. Shit. Back again.
3: My God, he stabbed her.
4: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
5: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
1: Στίγμα Radio. Καλά. Το πρώτο αλλά είναι, στη λογική του 400 έως 300 ευρώ δεν φτάνουν πολλές φορές.
0: Ακριβώς.
1: Για να κάνεις πραγματικά μια ανακαίνιση, ένα κλειστό σπίτι του 70 και του 80.
0: Αφήστε που, κύριε Μπάκα, ξέρετε τι μου λένε στην αγορά. Ότι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στο πρόγραμμα ή τέλος πάντων προσπαθούν να μπουν στο πρόγραμμα και υπάρχουν υπερκοστολογήσεις από τα συνεργεία.
1: Όχι μόνο αυτό. Εγώ θα σας πω.
0: Δηλαδή, εκεί που, ας πούμε, υπολόγιζες ότι μια ανακαίνιση θα σου πάει 35-40 χιλιάδες, θα πάρεις από το πρόγραμμα ό,τι είναι να πάρεις και τα υπόλοιπα από την τσέπη σου. Έρχονται λοιπόν οι υπερκοστολογήσεις και σου λέει η ανακαίνιση θα φτάσει 60-70 χιλιάδες.
1: Ναι, ξέρετε γιατί. Αυτό το έχουν ξαναδεί, αν θυμάστε ότι με την αλλαγή στους 200 θερμοσύφωνες.
0: Ναι.
1: Αν πάμε τους κάνεις 200 θερμοσύφωνες, είχαν 1.000 ευρώ. Όταν μπήκε το πρόγραμμα, είχαν 1.400.
0: Ακριβώς.
1: το έχουμε ζήσει αυτό στην προϋπολογισμολόγηση. Ένα άλλο θέμα βασικό να ξέρετε όμως είναι ναι. ότι εγώ έχω περιπτώσει ανθρώπου που με συναντούν και μου μιλάνε στον δρόμο για το πρόγραμμα του συγκεκριμένου και μου λένε το εξής. Υπάρχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του αιτήματος. Δηλαδή, το πρόγραμμα δεν βρίσκει τα ακίνητα των ιδιοκτητών. Δηλαδή, κάποιος ιδιοκτήτης μπορεί να έχει την κύρια κατοικία που διαμένει ο ίδιος και ναι. μπορεί να έχει ένα-δύο σπίτια τα οποία είναι κλειστά. Αυτός ο άνθρωπος πληρεί τις προδιαγραφές των εισοδηματικών κριτηρίων, πληρεί τις προδιαγραφές γενικών του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα, το λογισμικό, εγώ θα σας αναφέρω. Κοιτάξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Το λογισμικό δεν βρίσκει, δεν φέρνει στην αναζήτηση, στην επιφάνεια της αναζήτησης, τα ακίνητα της ιδιοκτησίας του. Και δεν μπορεί να προβεί ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του αιτήματος. Και το έχω διαβάσει σε αυτό και από σχόλια ανθρώπων σε διάφορα δισκοπτικά site που παρουσιάζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και χθες και προχθές με σταμάτησε ο κόσμος στον δρόμο και μου έλεγε: όταν θα πας να μιλήσεις γι' αυτό, να αναφέρεις ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τη διαδικασία της αίτησης. Ο κόσμος, μάλλον δεν μπορούμε να βρούμε τα κίνητά μας μέσα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να ολοκληρώσουμε το αίτημά μας.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Γενικότερα όμως.
0: Θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, κύριε ναι. Μπάκα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα δάνειο και ναι. για να αγοράσει μια κατοικία, γιατί πολλής λόγος γίνεται για τα σπίτια αυτά που βγαίνουν έτσι στην αγορά. Μπορεί κάποιος, είναι για κάποιον άνθρωπο αυτή τη στιγμή οικογενειάρχη εύκολο να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο?
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είχαμε κάνει μια μελέτη πριν το διάστημα. Το 2007 με το 2026 οι τιμές των ακινήτων περίπου ποσοστία είμαστε στην ίδια ακριβώς περίπου εικόνα.
0: Ναι.
1: Θυμάστε ότι πάντα συγκρίναμε τις τιμές με το 2007.
0: Σωστά.
1: Είμαστε 5% κάτω, 10% πάνω από το 7, 95% αύξηση στο 2007.
0: Πριν από την κρίση.
1: Ακριβώς. Άλλωστε είναι δεδομένο. Η διαφορά είναι εξής. Αν κάποιος θέλει να πάρει ένα σπίτι, θέλει να πάρει ένα σπίτι το 2.750.000, θα έπρεπε να είχε περίπου 1.700 με 1.800 ευρώ εισόδημα.
0: Ναι.
1: Και πώς θα πάρει στην Ελλάδα, θα πάρει 1.000 ευρώ κατευθείαν και θα πάρει στο σπίτι. Χωρίς την ίδια κεφάλαια, χωρίς τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Το 2026, για να πάρουμε ένα δάνειο τώρα περίπου σε 180.000 ευρώ, αξία σπιτιού μάλλον 180.000 ευρώ, για να πάρω δάνειο 150. Πάνω να πει ότι πρέπει να βρω ένα σπίτι που κάνει 180.000 ευρώ, να έχω 30.000 ευρώ δικά μου λεφτά στην τσέπη μου, να τα δώσω αυτά τα λεφτά, και να έχω εισόδημα 2.200 περίπου. Δηλαδή, μου λείπουν οι 30.000 ευρώ τη ιδία συμμετοχή, αύριο πρέπει να βρω ένα σπίτι που κάνει 180.
0: Και μεγαλύτερο εισόδημα.
1: Και μου λείπουν και 400 ευρώ το μήνα. Η διαφορά όμως ξέρω ποια είναι η βασική εδώ. Δεν είναι μόνο 400 ευρώ το μήνα η διαφορά που μου λείπουν τα λεφτά κάθε μήνα. Είναι ότι το σουβλάκι π.χ. το 2007. Συγγνώμη, και όχι το παράδειγμα.
0: Όχι, έτσι
1: έκανε
0: είναι.
1: 1,5 με 2,20 και το έκανε 4,5 με 5.
0: Και το μοσχάρι δεν έκανε 20 ευρώ το κιλό.
1: Ακριβώς, έκανε 7.
0: Και επίσης η μισθή δεν είναι το ίδιο, η ίδια μισθή με το 2007.
1: Ακριβώς. Εκεί θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν μπορώ να περάσω το κατόπιν του τραπεζικού ιδρύματος, γιατί μου λείπουν τα 400 ευρώ το μήνα εισόδημα που μου ζητάει η πρώην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Ότι μου λείπουν οι 30.000 ευρώ η ίδια κεφάλαια. Δεν μπορώ να μαζέψω τα λεφτά αυτά, διότι η καθημερινότητά μου, το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ ψηλό. Επομένως, βγαίνουμε σε μια διέξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει: εγώ εδώ είμαι και εσύ είμαι, εγώ δεν μπορώ να περάσω το κατόφλι σου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Someone can information south of the 1460.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Ναι, Παναγιώτη μου, όπως θα λες είναι τα πράγματα, ακριβώς. Με χαρά, με χαρά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με μια συναυλία των Mont Plagal στην Ρωμαϊκή Αγορά. Ανοίγει αύριο το Attica Roots Festival 2026. Το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου.

Λοιπόν, υπάρχει πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ από το παραπολιτικά.gr και από το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου σχετικά με την ανακοίνωση των τομεαρχών της σκιώδους κυβέρνησης της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για άτομα που θα πλαισιώσουν την πρώτη γραμμή του κόμματος, του πρώην Πρωθυπουργού. Από τα 50 μέλη που στελεχώνουν τους τομείς της Ελλάς, τα 18 είναι γυναίκες και τα 32 είναι άντρες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν, όπως διαβάζω από το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου, ως νέοι τομεάρχες του κόμματος, βλέπει κανείς ένα μείγμα από στελέχη με εμπειρία από την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα και νεότερα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την ιδρυτική πορεία της παράταξης, αλλά και τεχνοκράτες που θα αναλάβουν ρόλους κυρίως παραγωγικούς και βεβαίως οικονομικούς τομείς.

Να πούμε και μια δυσάρεστη είδηση δυστυχώς που μας έρχεται από την Μυτιλίνη. Μια 36χρονη γυναίκα, γιατρός στο επάγγελμα, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε προσβληθεί στο ΕΚΑΒ εκεί της Μυτιλίνης. Έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του τοκετού της στο νοσοκομείο του νησιού. Η είδηση του θανάτου της 36χρονης γυναίκας, έχασε τη ζωή της μετά από πολύ σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη γέννα εκεί στο νοσοκομείο του νησιού, έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στο νησί, όπως καταλαβαίνετε. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, η γυναίκα διασωληνώθηκε αμέσως μετά την επιδείνωση της κατάστασής της, νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Μυτιλίνης και λόγω της κρισιμότητας της υγείας της αποφασίστηκε η αερακομιδή στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Όμως δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 36χρονη κοπέλα, γιατρός στο επάγγελμα, κατέληξε μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Αθήνα. Αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις που δυστυχώς μας θλίβουν.

Τώρα, σήμερα ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών δικαστικών αρχών. Γιατί η διοικητική ολομέλεια του Ορείου Πάγου συζητά την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Κοβέση, σχετικά με την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θυμίζω ότι η Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει 5 χρόνια, 5 ετή ανανέωση της θητείας των Ελληνίδων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι αυτή η διάρκεια είναι που συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό η κυρία Κοβέση ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δικαστικές πηγές ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βάσος Παλαιού, επισημαίνουν ότι η προσφυγή μπορεί να συναντήσει κάποια σοβαρά δικονομικά εμπόδια, αφού δεν προβλέπεται ειδικό ένδικο μέσο κατά τη συγκεκριμένη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Οπότε είναι αβέβαιο η τύχη του αιτήματος της επικεφαλής.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραίο μουσική, ωραία τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
0: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Λοιπόν, σήμερα τα συνδικάτα κατεβαίνουν στους δρόμους. Οι εργαζόμενοι σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους έχουν δώσει ραντεβού και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις. Κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισιδισμός, τουρισμός, εμπόριο, οικοδομή, βασικοί κλάδοι που προχωρούν σε κινητοποίηση σήμερα. Κεντρικό σύνθημα είναι καλύτερη μισθή, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση με περισσότερα κονδύλια στους τομείς της παιδείας και της υγείας και φυσικά ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις που να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους. Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Θα συγκεντρωθούν στις 11 στα γραφεία της ΕΣΕΕ για να εκφράσουν τη στήριξή τους οι εργαζόμενοι, στους εργαζόμενους των καταστημάτων Νότος και σε όσους έχουν επίσης αιτήματα σχετικά με τον εργασιακό κλάδο και τις εργασιακές συνθήκες. Φυσικά, συμμετοχή στην απεργία έχουν ανακοινώσει και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των συνδικών εργασίας, μέτρα υγείας και μέτρα ασφάλειας. Βρισκόμαστε λίγο πριν την καρδιά του καλοκαιριού, κορυφαίνεται η διοριστική κίνηση στη χώρα και οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση και για την προστασία τους, αλλά φυσικά και για την βελτίωση των συνθηκών που δουλεύουν, τα ωράρια εργασίας, τους μισθούς, τις αμοιβές τους. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στους δρόμους πάρα πολύ κλάδοι.

Φυσικά, απεργιακές κινητοποιήσεις και συναντήσεις δεν θα γίνουν μόνο στην Αθήνα, εδώ στην πλατεία Κάνικο στις 11, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα στο εργατικό κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη θα συναντηθούν στον ΕΦΚΑ 10.30, 10.30 και στην Πάτρα. Επίσης, σε μεγάλες πόλεις όπως Αγρίνιο, Γιάννενα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Κρήτη και στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο αλλά και στα Χανιά. Χθες ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, μου το έλεγε εδώ και η Σταυρούλα Γιαννούτσου, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, διότι χθες γινόταν ένας αγώνας, είχε έναν αγώνα δρόμου και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Καλλιθέα, και έμειναν κλειστοί πάρα πολλοί δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι, αργά το βράδυ, διότι διεξαγόταν ένας αγώνας δρόμου. Ένας αγώνας δρόμου λοιπόν, ο οποίος προκάλεσε μια σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 8.30 το βράδυ μέχρι αργά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο με αυξημένη κίνηση και σε πάρα πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Προφανώς ίσως η αστυνομία να είχε ενημερωθεί για ένα τέτοιο μαραθώνιο αγώνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχε γίνει τόσο ευρύτερα γνωστό κάτι τέτοιο, και έτσι ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε. Ήταν πάρα πολλοί από αυτοί που εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους ή μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα λεωφορεία. Καλό είναι όταν γίνεται μια τέτοια εκδήλωση που έχει έτσι, και μάλιστα την παρουσία της στο κέντρο της πόλης, της Αθήνας, της Πολύπαθης, που το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, τουλάχιστον να γίνεται έγκυρη και γρήγορη έτσι η ενημέρωση, για να μην ταλαιπωρεί το κόσμο άδικα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και σήμερα εκτάκτος κοντά σας, μία από τις πιο αγαπημένες μου φωνές εδώ στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, η Τζούλη Τσίγκα θα είναι μαζί σας για 2 ώρες κοντά σας, εκτάκτος στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα. Έχει μια υποχρέωση ο Αλέξανδρος, και έτσι σήμερα λοιπόν στο πόστο του η Τζούλη Τσίγκα. Θα περάσετε όμορφα μαζί, είμαι σίγουρη, πάντα η Τζούλη προσέχει πάρα πολύ τις εκπομπές της και αγαπά πάρα πολύ εσάς τους ακροατές, όπως και όλοι μας εδώ στα παραπολιτικά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη ανταπόκρισή σας. Εσείς είστε η κινητήριος δύναμη άλλωστε, όπως σας έχω ξαναπεί, είστε η βενζίνη, το καύσιμο, το LNG και όλη έτσι, η ενέργειά μας είστε εσείς οι ακροατές. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στις μουσικές επιλογές, τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Νίκο Μπισμπίκη που ήταν απέναντι μου στον ήχο κατά την δεύτερη και πρώτη ώρα εκπομπής αντίστοιχα, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 10 80 8 80 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, και φυσικά την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας. Από την Έρη Πανάγου και όλο αυτό το dream team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα, μια γλυκιά τεταρτούλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, και φυσικά αύριο το πρωί θα ξημερώσουμε together. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση.

0: κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια καταγράφεται ανοιχτή.
1: Καταγράφεται, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται.
0: Αφήστε με λίγο.
1: Εγώ σας δω τι γίνεται.
0: Αφήστε με λίγο. Ως το νούμερο 1.
1: 40.300
0: ευρώ. Και εσείς ο ίδιος.
1: 21 εκατομμύρια πρόστιμα.
0: Ωραία.
2: Μη με σκάς.
0: Και εσείς ο ίδιος μιλήσατε για ντεζαβαντάζ της κυβέρνησης.
1: Είναι.
0: Δεν θεωρείτε ότι ο όρος.
1: Και απαιτούμε όλοι να υπάρχουν.
0: Να ρωτήσω αυτό που θέλω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θεωρείτε ότι ο όρος ντεζαβαντάζ, η λέξη αυτή, είναι κάπως ουδέτερη. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μπορείτε απλά να κάνετε διαπιστώσεις και να λέτε είχαμε ένα ντεζαβαντάζ. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε μια σειρά από άλλες λέξεις να περιγράψουν αυτό που έχει συμβεί. Θα μπορούσε κάποιος να πει αναποτελεσματικότητα.
3: Δυστυχώς, η παρούσα κυβέρνηση είναι ανίκανη.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ανεπάρκεια. Θα μπορούσε κάποιος να πει λίγα μέτρα και έπρεπε ακόμα περισσότερα. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Ακόμα και η πλατφόρμα που λέτε ή η έλεγχη. Γιατί να γίνουν τώρα και να μην γίνουν πριν από 4 χρόνια.
4: Γιατί έτσι μου αρέσει.
1: Γιατί στο παρελθόν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να μας τα πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος.
0: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, 7 χρόνια
1: κυβερνάει. Οποίο εκτιμώ.
5: Επίσης τα τελευταία 30 χρόνια το 1 τρίτο και κάτι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Θυμώ πολύ, αλλά έχει και το βάρος αυτής της τετραετίας, τα 4,5 χρόνια. Δεν έγινε κανένας έλεγχος.
6: Πέντε άνθρωπο, δεν στα καλά.
1: Τώρα μιλάμε δηλαδή.
0: Τώρα που γίνονται
1: όλα αυτά. Τώρα που δάχτυλο, τώρα... που δεν κάνουμε ποτέ λεφτά.
4: Κύριε Οικονόμου, ζητάτε τρίτη θητεία. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Τι συζητάμε.
6: Και τώρα.
7: Και το ψαλίδια σα.
0: Που γίνονται οι έλεγχοι, γιατί ανεβαίνουν
1: τα μέσα,
0: κύριε Οικονόμου.
1: Συζητάμε όμω ότι στο 22 σορευτική αύξηση των τιμών που αναφέρεται, εμεί έχουμε πάει από τα 650-920.
0: Ναι, αλλά αφού γίνονται οι έλεγχοι, γιατί ανεβαίνουν οι τιμέ, θα μα πείτε.
1: Διότι, ακούστε να δείτε, είναι πολλοί οι παράμετροι. Τώρα, αν κάνουμε μια ανάλυση οικονομική.
8: Όποιος ξέρει, ξέρει. Εδώ είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου.
1: Θα σας
0: Μήπως είναι πρακτικές ολιγοπολίου στην αγορά, όπως έχουν διαπιστώσει και θεσμικοί παράγοντες.
9: Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν μια χαρά είναι.
1: Όταν παρατηρούνται τέτοιες πρακτικές, οι έλεγχοι αυτό το ρόλο παίζουν. Να κάνουν.
0: Το αποτέλεσμα το έχουν όμως.
9: Όχι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε...
0: Στο ράφι έχουν αποτέλεσμα ή απλά κάνουμε μια πλατφόρμα και λέμε τόσο είναι και φυλάκι.
1: Όχι μόνο η πλατφόρμα, είναι και η έλεγχη που σας λέω. Η έλεγχη είναι πραγματική. Είναι
0: έχουν ρίξει τις τιμές οι έλεγχοι, κύριε Οικονόμου.
4: Κύριε Οικονόμου, έχουμε την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη.
6: Μπράβο, και σανότερα.
4: Και αυτή δεν είναι εικόνα χώρας.
1: Γιατί τώρα
4: δεν γίνεται
1: αυτό.
4: Να έχουμε πέσει κάτω και από τη Βουλγαρία.
1: Να με τη Βουλγαρία, όπως λέτε.
10: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
1: Μην αλλάζετε το φύγημά σας. Λέτε περνάτε μόνο τη Βουλγαρία.
4: Δεν την περνάμε
1: πια
4: τη Βουλγαρία.
1: Το 19 όταν παραδώσε
4: η... Δεν την περνάμε, τεράστια, είναι καλύτερα στη Βουλγαρία.
1: Η τεράστια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και κάτω τη Βουλγαρία.
6: Μάλιστα. Δεν ασχολούμαι τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Κατεστραμμένοι είναι, τελειωμένοι είναι.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε να απαντήσετε κάτι.
1: Τι λέτε περνάμε τη Βουλγαρία, γιατί ασχολείται βασικά.
4: Μια και να φέρθηκε σε εσά.
11: Νομίζω ότι όλα αυτά προκαλούν γέλιο. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση έλαβε μέτρα.
1: Ευχαριστώ το πρωινό, κύριε Παναγιωτόπουλε.
11: Έχουν αποτέλεσμα τα μέτρα αυτά τη κυβέρνηση. Έχουν αποτέλεσμα τα καλάθια που λέει η κυβέρνηση. Τα πας, το πόσο κάνει και η κοροϊδία. Γελάει ο κόσμος.
0: Γελάει το παρδαλοκατσίκι.
1: Ο πληθωρισμός από 10 πήγε 2.
11: Και μου λέγανε στον καφέ, βρήκαμε μακαρόνια στον πύργο φτηνότερα.
12: Θα φτιάξει το σκηνή και θα είχαμε 2 δίας. Είναι ο Νικολάς από την Ομοηλίας.
11: Θα πας 20 χιλιόμετρα και να έρθεις για να πάρεις ένα πακέτο μακαρόνια. Νομίζω ότι είναι αστεία. Είναι αναποτελεσματικά μέτρα δεδομένου ότι η κυβέρνηση, αυτή την πολιτική, αυτά τα μονοπόλια, αυτά τα ολιγοπόλια, αυτά τα καρτέλ, τα εκόλαψε η ίδια και κρατάει και την ομπρέλα προστασίας του.
13: Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος.
11: Δεν είναι μέτρα αυτά. Ή θα μπει πλαφόν στις τιμές, ή θα μειωθεί ο ΦΠΑ, ή θα παρέμβει ουσιαστικά η κυβέρνηση για...
1: Η κυβέρνηση δεν διαμορφώνει στις τιμές. Στη Σοβιετική Ένωση γινόταν αυτό.
0: Πάντως, πλαφόν στο κέρδος, η δική σας κυβέρνηση έβαλε στα βενζινάδικα, κύριε.
14: Στο βάτο σου!
4: Είμαστε στη χειρότερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί ποτέ.
14: Αυτό δεν είπα κάπου για να τα ξέρουμε όλα.
4: Όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη, φτάνει 10 του μήνα και οι Έλληνες υποφέρουν.
1: Κάποιοι,
4: πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και φεύγουν με στρες.
1: Δεν είναι όλοι οι Έλληνες έτσι.
13: Ρουσφέτια για τους λίγους κολλητούς. Φτωχοποίηση για τους πολλούς.
4: Με ένα στους τρεις ανθρώπους υπάρχει αποκατάσταση.
1: Κάντε ανάλυση του
4: όλα
1: κοινωνικού
4: ιστού. Κύριε
0: Οικονόμου, υπάρχει
1: κάντε
0: μια.
1: Κάντε ανάλυση του κοινωνικού ιστού. Δεν είναι όλοι. Είναι πραγματικά και κάποιοι Έλληνες. Κάποιοι Έλληνες φτάνουν μέχρι 20 και κάποιοι Έλληνες φτάνουν μέχρι 30.
0: Οι περισσότεροι σε ποια βαθμίδα.
4: Μιλάμε ακούστε, για τους περισσότερους, κύριε Οικονόμου. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι.
1: Εκτιμώ ότι οι περισσότεροι βγάζουν και παραβγάζουν το μήνα.
2: Λες μωρή η διασταύρωση ασμού με μυρμικοφάγο.
1: Όμως,
4: όχι,
1: όταν όμως και ένας πολίτης.
4: Και λέτε, τι λέτε κύριε Οικονόμου τώρα. Οι περισσότεροι βγάζουν και παραβγάζουν το μήνα.
1: Όταν ένας πολίτης δεν βγάζει το μήνα, για μας είναι πρόβλημα αυτό.
7: Σε αυτές τις παπάτσες της δεκαετίας του 80.
4: Μα τι λέτε τώρα, η πλειοψηφία είναι.
0: Μήπως αυτή η αίσθηση.
4: Και με τα μεγαλύτερα έξοδα στην ιδιωτική παιδεία και υγεία, ακόμα και σήμερα, και στην ασφάλεια.
0: Για τον οποίο εμφανίζει μια υποχώρηση η Νέα Δημοκρατία, παρότι προηγείται με διαφορά από τους άλλους, εμφανίζει μια υποχώρηση θεαματική.
4: Τον ήπιαμε, έτσι.
1: Τα κόμματα δεν μπαίνουν τυχαία εδώ, δεν κάνουμε πασαρέλα μόδας για να πούμε α, πιο ωραίος, πιο έτσι, πιο αλλιώς.
6: Με έχετε λαλήσει!
15: Σταματήστε την κλάψα, ας πούμε, και τη μιζέρια, σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε!
2: Ξυπνήστε!
16: Έλα καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, έλα τι μας είπε και ο Οικονόμου. Πιο πολύ λέει βγάζουνε το μήνα μια χαρά λέει. Μάλλον δεν μιλούσε εδώ τους Έλληνες, κάποιους άλλους θα εννοούσε.
6: Καλημέρα σας.
17: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
16: Τετάρτη, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει αρκετά. Βάλε και τις τιμές μαζί στην αγορά, νομίζω ότι κάνει ακόμη περισσότερη ζέστη. Λοιπόν, καφεδάκι παγωμένο από το φουρνάρικο 45-670. Έρχεται γρήγορα με ό,τι τραβάει ο ρεξής από τον μπουφέ του. Τον υπέροχο πλουσιότατο πολυπίκυλο και πάντα φρέσκο και νοστιμότατο μπουφέ του. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε, για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και κάθε χώρο. Στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Και βέβαια για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, το λαδολέμονο, μεσημέρι βράδυ, το μεσημέρι και με μαγειρευτά. 33-409. Καημένη η Ράνια, η θρασιά, ρε παιδί μου, έτσι είχε αυτό το ύφος το. Κύριε Οικονόμου, είμαστε στη χειρότερη θέση που βρέθηκε ποτέ η χώρα. Και βέβαια θα μας περάσει και η Βουλγαρία τώρα. Βέβαια, αφού μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ευρώ και η Βουλγαρία. Θα κρυβίνουν όλα και εκεί. Αλλά δεν θα ακριβίνουν τόσο. Θα το δούνε κι αυτοί. Πάμε βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
18: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
19: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
18: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
19: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
18: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
19: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
18: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
19: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
18: Ας το πάνω μας.
20: Στίγμα.
21: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
22: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
23: Ωραίο πόνσο.
24: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26-950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
20: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στη Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
25: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
26: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
27: Ξυπνήστε!
28: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε.
29: Με τη μηχανή, ρε.
0: Καλημέρα σας.
17: Ας το διάολο, πρωί.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
7: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.
4: Χαίρετε, παιδες.
10: Μέρα.

0: Καλημέρα στην παρέα. Βέβαια, κάποιοι Έλληνες τον ευγάζουν και τον παραβγάζουν το μήνα. Αλλά τι να μας πει και ο οικονόμου τώρα. Δηλαδή, όλες οι μεταγραφούλες να πούμε μιλάνε. Άσε με ρε φίλε τώρα.
1: Οι μεταγραφούλες. Καλημέρα, Τιμόθε. Καλημέρα.

0: κάνεις εσύ και ο Πασοξής να ρίξετε τη Νέα Δημοκρατία. Άκου να δεις, φίλε Στάιτμαν. Όσο πήρατε το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό, τόσο θα πέσει η Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, καλημέρα από τον Νότο. Έχουμε κάτι σκουπιδάκια, δεν βαριέσαι, τελειώνει η σεζόν. Φωτογραφίες βγάζουμε. Έχουν απλώσει και κάτι πράσινα ποδήλατα με GPS και όλα αυτά. Χτες έπεσε ένα εδώ μπροστά μου, ήθελα να το πετάξω στη θάλασσα, αλλά συγκρατήθηκα γιατί αυτό το νησί, όχι αυτά τα πατίνια θα απλώνουν εδώ γύρω, και θα βλέπεις και χασίσια να πουλάνε και ηρωίνες και κοκαίνες και ό,τι θέλεις να πουλάνε. Σε αυτό το νησί δεν υπάρχει κράτη. Ο μπέστε σκύλια λέστε. Δεν θυμάμαι να είπα καλημέρα από τον Νότο. Καλημέρα από τον Νότο. Δεν θυμάμαι Σταθή. Αλήθεια.
1: Διακρίνω έτσι μια σύγχυση, αγαπητέ Τάσο. Η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας, η απότομη αύξηση του τζίρου, δεν ξέρω. Για τα πατίνια προφανώς εννοείς. Γράφει εδώ, διαβάζω στον τοπικό τύπο. Έκοψε, λέει, 4 πρόστιμα σε 4 πατίνια η Δημοτική Αρχή. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον ο ενταλμένος σύμβουλος καθημερινότητας. Έκοψε 4 πρόστιμα σε 4 ξεχωριστά πατίνια για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Είχαν σταθμεύσει προφανώς πάνω σε κοινόχρηστο χώρο. Ήθελα να ξέρω αυτό το, καλημέρα αγαπητούλη. Καλημέρα. Πώς το καταφέρατε αυτό να κόψετε πρόστιμο σε πατίνι? Αλήθεια σας λέω. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήσατε την κλίση πάνω στο πατίνι? Δηλαδή αυτό, να καταλάβουμε. Την κρεμάσατε με κορδελάκι? Πώς? Και πώς, γιατί κάνετε το ίδιο όταν βλέπετε και οποιοδήποτε άλλο δίκυκλο πάνω σε κοινόχρηστο χώρο? Γιατί δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Γιατί πολλοί σύντροχοι, φίλοι, έχουν αυτή την κακή συνήθεια να ανεβάζουν το δίκυκλό τους, ότι ανεξαρτήτως κυβισμού, στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να βρουν έτσι ένα δεντράκι από κάτω να το βάλουν, μην το πειράξει ο ήλιος, μην τους κάψει τη σέλα και καεί το ποπουδάκι τους άμα κάτσουν μετά πάνω. Ήρεμα ρωτάω, αντιδήμαρχε. Να μου την παλινδρόμησή μου, γάμο, λοιπόν. Ήρεμα ρωτάω. Πώς θα κόβετε τα πρόστιμα αυτά και πόσο είναι το πρόστιμο?
0: Το πολύ χασίσι που κυκλοφορεί, τα πατίνια να βλέπω ποδήλατα. Αυτή τη σύγχυση έχω.
1: Τώρα ησυχία. Τραγουδάρα παίζει για το φίλο μου τον Κώστα Χρυσικόπουλο. Αναστέιζια. Τραγουδάει η Τασία, λέει τώρα. Ησυχία. Καλημέρα.

Παντοκράτορα, βεβαίως, βεβαίως, έτσι. Και βεβαίως το Μαχαιράδο, έτσι, ολόκληρο που παλεύουν οι αγρότες ακόμα εδώ να βγάλουν άκρη με τον Περονός προφέτος, με το ίδιο. Έχει γίνει συμμουρλή στο πανηγύρι πάλι.

βεβαίως, βεβαίως, ένα μεγάλο καλημέρα και μεγάλο ευχαριστώ στην Κοσμοτέ Telecom που μας προσφέρει δηλαδή ίντερνετ ταχύτατο, ταχύτατες υπηρεσίες και οι λογαριασμοί.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα φίλε Τάκη. Καλημέρα Παναγιωτάκη. Τάκη. Ένα υπέροχο νησί λέει Στάθη. Καλημέρα φίλε. Ένας επίγειος παράδεισος. Αν βγάλεις εμάς από την εικόνα.

Τώρα αυτό με το ίντερνετ, εδώ να πούμε έτσι αφορμής δοθήσεις από το σχόλιο του φίλου μου του Τιμόθεου. Έχουν, είναι τώρα κάτι μέρες που χτυπάνε την πόρτα με ανεδί τρόπο θα έλεγα, και έτσι λίγο επιθετικό

μιλήσουν για το ίντερνετ, που το γρήγορο ίντερνετ που ήρθε στη γειτονιά σου και πόσο σε συμφέρει να κάνεις μια σύμβαση με συγκεκριμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, χρήσης του ίντερνετ και τηλεφωνίας και τηλεόρασης κλπ. Και με έτσι, με ένα υφάκι καταρχάς χωρίς διακριτικά. Δηλαδή έρχεται ο άλλος, φοράει ό,τι ρούχα να είναι, δηλαδή τα ρούχα της καθημερινότητάς του. Πώς έβγαινε παλιά ρε παιδί μου ο Πλασιέ και πουλάγε βιβλία πόρτα-πόρτα ή τάπερ. Έτσι τώρα αυτοί έχουν ξαμοληθεί. Είναι κάτι, από την Πάτρα έχουν έρθει αυτοί, είναι από πατρινούς αντιπροσώπους. Σου λέει πάμε να πουλήσουμε εμείς οι πατρινοί στη Ζάκυνθο. Γιατί βάλουν εδώ στη Ζάκυνθο, δεν ξέρουν να πουλήσουν το ίντερνετ. Τι νομίζουν οι πατρινοί, ότι δεν παίρνουμε χαμπάρι και δεν ξέρουμε τι γίνεται να πούμε. Δεν ξέρουμε ότι στη γειτονιά μας δεν έχει έρθει ακόμη η οπτική ίνα και θέλουν να σου πουλήσουν οπτική ίνα. Θέλουν να σου πουλήσουν γρήγορο ίντερνετ 1000 Mbps, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και σου λέει έχει έρθει σου λέει μέχρι το Καφάου. Και από το Καφάου λέει μέχρι το σπίτι σας Χαλκός. Δεν υπάρχει αυτό, κυρία μου. Δεν υπάρχει. Εάν δεν έρθει η οπτική ίνα μέσα στο σπίτι, μέσα στο κτίριο, δεν κάνω εγώ καμία αναβάθμιση, καμία αλλαγή φορητότητας κλπ. Κλπ. So καλημέρα Πασοκτζή. Κώστα Γιατρά, καλημέρα, καλημέρα. Προσέξτε τώρα, προσέξτε. Ειδικά οι ηλικιωμένοι, έτσι, την πέφτουν στους ηλικιωμένους που δεν ξέρουν, σου λέει αυτή είναι η γενιά. Έτσι, πρώτου Νόε, ας πούμε. Πώς τη λένε αυτή τη γενιά, ρε παιδί μου? Αυτή που είναι τώρα της τέταρτης ηλικίας. Πώς, η δικιά μας ήταν η Generation X. Οι προηγούμενοι ποιοι ήταν? Ας πούμε, και οι πιο προηγούμενοι. Ε? Ναι, αυτή είναι, παιδί μου, εντάξει, προ-εξ, προ-εξ, προ-Χριστού. Έτσι, λοιπόν, αυτοί, σε αυτούς πάνε, που σου λέει, ναι, δεν ξέρουνε, σου λέει, εμείς πάμε να τους πουλήσουμε το πακέτο με τις παροχές αυτές, με τα, έτσι, με τις γρήγορες ταχύτητες, με τα απεριόριστα δεδομένα, data και με τα... κλήσεις απεριόριστες κινητά, απεριόριστες σταθερά, ψιλοαπεριόριστες υπεραστικά και ούτω καθεξής. Μετά τους λέει θα σου βάλω μέσα και στο κινητό σου, στο λογαριασμό του κινητού μπορείς να βάλεις και το σταθερό και την τηλεόραση και τόνα και τ' άλλο. Juice, θα τους λέτε έξω. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Πώς έλεγε μια διαφήμιση, να πάτε αλλού. Να φύγετε. Κατάλαβες? Πόσοι ήσαντε, κοίταξε να δεις. Αντράκο μου, κοίταξε, ήσαντε μπόλικοι και μπόλικες. Την ψηλιάστηκε εμένα ο πατέρας μου, με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει, έχω εδώ μια κυρία μου, λέει, που θέλει να μου ενημερώσει για τα τηλέφωνα και τα λοιπά. Δώστη μου, λέω εγώ, σε μένα, δώστη μου. Γελάς, ε? Αντράκο μου, γελάς, έτσι. Ρε, δώστη μου εμένα, λέει, από την Πάτρα. Του λέω, είναι, δώστη μου εμένα, ρε, ξέρω εγώ, μαντάρω εγώ την πατρινιάρα μου. Μου μπήκε και λίγο επιθετικά. Ήταν λίγο επιθετικά, Κώστα. Πού πάει, λέω, το παρτάλι τώρα? Πού πάει το παρτάλι, ρε? Το παλιό, εμένα, ρε? Εμένα βρήκες, ρε? Πού έχω λιώσει, να πούμε, παπούτσια στην Γεροκοστοπούλου? Baby boomers, λέει. Καλημέρα Κώστα, ρε Κώστα, που τους ξέρεις όλους εσύ. Baby boomers, λέει, από 46 γεννηθείς μέχρι το 64. Και πιο πριν, Κώστα, δώσε και πιο πριν. Πιο πριν το 46, λέω, πριν το 46. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Πού πας, κυρά μου? Τι θες να μου πουλήσεις, φύκια για μεταξωτές κορδέλες? Ήρθες από την Πάτρα? Δεν ξέρουν να μας τα πουλήσουν εδώ? Να μην σας τα πολυλογώ τώρα, έτσι μία, δύο, τρεις απαντήσεις έδωσα. Σου λέει εδώ δεν υπάρχει ελπίδα. Πώς δεν μου κλείσε και το τηλέφωνο δηλαδή, τέτοια σοχάδα της προκάλεσα. Λοιπόν, προσέχετε τους όλους αυτούς. Είδα ότι υπήρχαν και κάποιες αναρτήσεις στα social, ότι γιατί κάποιοι δεν κατάλαβαν και νόμιζαν ότι, ξέρω εγώ, φωτογράφιζαν το σπίτι, τους παρακολουθούσαν. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα εδώ, με τόσους Βραζιλιάνους που έχουν μαζευτεί στο νησί, είναι υποψιασμένοι όλοι. Σου λέει, μήπως έτσι κοζάρουν το σπίτι και θέλουν να μπουκάρουν όταν θα λείπουμε. Είναι και το στοιχείο αυτό το βραζιλιάνικο τώρα.

0: Ερώτηση λέει, έχει ίντερνετ? Ό,τι έχει το ψυγείο, η απάντηση. Ψηφοφόρη της Λατινοπούλου θα είναι, λέει ο Χρυσικόπουλος, παιδιά. Δεν ξέρεις δηλαδή, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, 45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου να παραγγείλετε τον καφέ σας και ό,τι τραβέρεις κάθε στιγμή της ημέρας. Και το ψωμί της ημέρας ακόμη σας φέρνουν στο σπίτι σας, στην πόρτα σας, στο γραφείο, στη δουλειά, όπου βρίσκεστε. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Delivery service από το Φουρνάρικο. 7 ημέρες την εβδομάδα. The best. Και για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, βέβαια, το λαδολέμονο τώρα ήδη ετοιμάζω αυτή τη φοβερή σος βινεγκρέτ λαδολέμονο που πέφτει πάνω στα ψητά και απογειώνει τις γεύσεις. Πάρτε τηλέφωνο 33409, ρωτήστε τι μαγειρεύει σήμερα το λαδολέμονο για μεσημέρι, γιατί έχει και μαγειρευτά τα μεσημέρια. Πλούσιο, ανανεωμένο, εμπλουτισμένο μενού, πάντα γευστικό, κορυφαίες γεύσεις από το αγαπημένο λαδολέμονο. 2-65-0-33-4-09.
1: Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φωτεινός.

0: 4400. Stigma Radio.
1: My God, he stabbed her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6, κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα

0: να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες και τα λοιπά, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω.

0: Αυτό που μου αρέσει κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, όταν δεν βρίσκουν λίγο παραπάνω στίχο να βάλουν μέσα. Πετάνε 2-3 και τελείωσε το θέμα. Έτσι. Κώστα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλους και όλες. 6 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Στίγμα. Τετάρτη πρωί, 24 Ιουνίου. Κουβέντα πολύ για το Wi-Fi, για όλους αυτούς τους επιτίδες που προσπαθούν να σου πουλήσουν ταχύτητες που δεν υπάρχουν.
1: Wi-Fi.
2: Ό,τι έχει το φύγει.

γελάω καμιά φορά όταν μιλάω με κανένα από αυτά τα νεαρά άτομα, τέλος πάντων. Τη δουλειά τους κάνουν για αυτοί. Και ο πουλάκι μου, εγώ έχω προλάβει ίντερνετ, του λέω, στην αρχή του, με dial-up, να περιμένεις να συνδεθεί, να περιμένεις να φορτώσει εικόνα και θα μου πεις κουβεντούλες. Σε παρακαλώ πολύ, ρούφα τα βουλάκια σου και προχώρα παρακάτω, δώσε μια σωστή πρόταση.

Η μελωδία της ευτυχίας, λέει. Ο Κώστας ο Χρυσικόπουλος, λέει. Πραγματικά για μας τότε, έτσι, ήτανε... Λες, τι έγινε ρε παιδιά, πω πω πω, τι καινούργια.

Δεν μας πείραζε τόσο πολύ αυτό, γιατί είχαμε παλιότερα, έτσι, που ήταν μάθαμε πιτσιρίκια, είχαμε μεγαλώσει με εκείνα τα τηλέφωνα με τους μετρητές. Που ήσουν βασιλικό και έπαιρνε τηλέφωνο, ήθελες να πάρεις τηλέφωνο στην πόλη, στη Ζάκυθο. Έτσι, και πήγαινε στο, στο τηλέφωνο εκεί, στο, στο μπακάλικο του χωριού που είχε μετρητή, να πούμε. Και εκεί πέφτανε οι μονάδες. Και να μην ακούς καλά και να

Το επηρεαστικό έτρεχε, το μετρητή Σάκο Ντέρ ήταν ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Λες, τηλέφωνο παίρνω τώρα ή οδηγώ τον Γκαρέλι μου. Γκαρέλι. Μαγνέτη Γκαρέλι.

δεν είδαμε καμία είδηση, έτσι. Το πήγαμε στο χαβαλέ από την ώρα που ξεκινήσαμε. Θέλετε καμία έτσι να σας πω κάτι ευχάριστο? Τελευταία, λέει, η Ελλάδα στην απασχόληση νέων πτυχιούχων. Ραγδαία η επιδείνωση από το 2025. Δεν τους θέλουμε τους πτυχιούχους. Δεν τους κάνουμε, έχουμε τους αρίστους και μας κυβερνάνε. Τι να τους κάνεις τους πτυχιούχους, να πούμε? Όταν έχεις αρίστους και σε κυβερνάνε και διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας, τι να τους κάνεις τους πτυχιούχους?

Την ώρα που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προβάλλει το σχέδιο αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας ως μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών, έρχεται αυτή η νέα πανευρωπαϊκή μελέτη να υπενθυμίσει ότι η εικόνα του μεταφορών στην Ελλάδα

πραγματικά δηλαδή, έτσι και έχεις ζήσει λίγο στο εξωτερικό, ας πούμε στο, έτσι, στην Αγγλία ή στο Παρίσι, ξέρω εγώ, ή στην Ιταλία. Και έχει κυκλοφορήσει με τη δημόσια συγκοινωνία, η γυμναστική συγκοινωνία. Τρελαίνεσαι όταν έρχεσαι στην Αθήνα. Δηλαδή, λες, έχει συνηθίσει ρε παιδί μου να έρχονται όλα στην ώρα τους. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο στην Αθήνα να σε βρει με τίποτα. Με τίποτα. Λοιπόν, τι βρήκα, τι άκουσα προχθές. Έτσι μου το πέταξε το Instagram μου το πέταξε. Α, και τρελάθηκα να πούμε.

Ξεφύγαμε σήμερα, έτσι. Το πήγαμε αλλού. Σπύρο Φαραέ, καλημέρα. Καλημέρα στα ψηλά βουνά. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, λέει ο Σπύρος σε όλους. Χαλαρά, παιδιά, χαλαρά. Στον Μπακάλικο παλιά ψωνίζαμε μπιστιού όταν δεν είχαμε χρήμα. Εντάξει. Γιατί το λες τώρα παλιά? Γιατί τώρα τι θα γίνεται? Γίνεται ήδη. Γίνεται ήδη από ό,τι ξέρω. Το Τευτέρι, το Τευτέρι. Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι. Τα ψώνια τα έχω γραμμένα.

0: Η αναγκαστική λοιπόν ιδιοκτησία αυτοκινήτου είναι η ασθένεια του Έλληνα, του σύγχρονου Έλληνα, ειδικά του Αθηναίου. Γιατί σύμφωνα με την έρευνα αυτή την πρόσφατη, 72% των Ελλήνων είτε δεν χρησιμοποιεί ποτέ δημόσιες συγκοινωνίες, είτε τις χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά το μήνα. Μόλις το 7% μετακινείται καθημερινά με λεωφορεία, μετρό, τραμ ή τρένα, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα της Ευρώπης. Και μετά περιμένει ο Στασινόπουλος, Τιμόθεε, να δουλέψει η αστική, δεν τη λες και αστική, τέλος πάντων, να δουλέψουν αυτά τα δρομολόγια που βάζει και περνάνε από τα περιφερειακά πάρκινγκ για να εξυπηρετηθεί το κοινό χωρίς να χρειαστεί να βάζει το αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης. Όταν λοιπόν γενικότερα στην Ελλάδα το 7%, μόλις το 7% μετακινείται καθημερινά με λεωφορεία, μετρό, τραμ ή τρένα. Και βέβαια αυτό το 7% αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι στις μεγαλοπόλεις, δηλαδή Πάτρα, έτσι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη οπωσδήποτε, έχει και μετρό το Θεσσαλονίκη. Ακόμη πιο αποκαλυπτικός, λέει, είναι ο δείκτης της λεγόμενης αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου, καθώς καταγράφει τη χειρότερη επίδοση η Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το 22,4% των πολιτών δηλώνει ότι είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτοκίνητο λόγω έλλειψης αξιόπιστων εναλλακτικών μετακίνησης. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος περιορίζεται στο 6,4%. Έτσι, το πιάσατε, έτσι, το είδατε. Σχεδόν πάνω από 15%. Περισσότερη ανάγκη του αυτοκινήτου έχει ο Έλληνας. Η εξάρτηση αυτή βέβαια έχει και έντονη οικονομική διάσταση, γιατί περίπου ένας στους 5 πολίτες στερείται βασικά αγαθά ή υπηρεσίες προκειμένου να διατηρεί αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις του. Παράλληλα, για το 14,5% των Ελλήνων οι δαπάνες μετακίνησης αποτελούν σημαντικό οικονομικό βάρος, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Αυτή η συγκεκριμένη εικόνα, οι συντάκτες της έρευνας την περιγράφουν ως μεταφορική φτώχεια. Εντάξει μωρέ, φτώχεια γενικότερα υπάρχει στην Ελλάδα τώρα. Δεν θα υπάρχει και μεταφορική φτώχεια. Φτώχεια στις μεταφορές. Φτώχεια στις αγορές. Φτώχεια στις παροχές. Φτώχεια στην παιδεία. Φτώχεια στα νοσοκομεία. Φτώχεια.
1: Όπως το ξεκίνησες πολύ σωστά, ποια αστική και πότε θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει και πόσα δρομολόγια βγαίνουν. Και παιδιά, χαιρετίσματα στους δικούς μας, έτσι, χαιρετίσματα στους δικούς μας.
0: Σόπα θα σε πηγαίνει μέχρι το Κρυονέρι φέτος, λέει. Θα σε πηγαίνει Κρυονέρι, στροφή Κρυονερίου. Θες να κάνεις μπάνιο στην Κρυονερίου, θα μπαίνεις στο λεωφορείο. Θα ξεκινάς από τη Λούμπα. Θα μπαίνεις στο αστικό, θα σε πηγαίνει Κρυονέρι. Εκεί, τα μπάνια του λαού, εκεί στο Κρυονέρι, Κρυονερίου. Αλλά είχε μια θάλασσα χθες, Δημόθεε. Εκεί στο Κρυονέρι, πω. Τους ζήλεψα τους λουόμενους, τους ζήλεψα ειλικρινά. Θάλασσα γυαλί ήτανε, λέγει ο Γερμανός στο γνωστό τραγούδι.

Το τι έχει ακουστεί είναι το κάτι άλλο. Πραγματικά δηλαδή. Στην Κύπρο έχουν το λαγοκέφαλο 20 χρόνια. Ξέρουν οι Κύπροι, ρωτήστε κανέναν Κύπριο.

άλλος 500 κιλά πριν 3 χρόνια είχε βγάλει στα δίχτυα του λαγοκέφαλο. Δεν τρώγεται κιόλας αυτό, έτσι. Δεν τρώγεται.

0: Λαγοκέφαλους λέει, οι λαγοκέφαλοι. Δεν είναι ψάρι ο λαγοκέφαλος, δεν είναι ψάρι της Μεσογείου. Όχι, μεταναστευτική ροή είναι κι αυτή. Από τον Ινδικό ήρθανε. Πως μπαίνουνε ρε παιδί μου όλοι έτσι στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη με μεταναστευτικές ροές έτσι των ανθρώπων. Έχουμε και των ψαριών τώρα. Εδώ τα εξηγεί πολύ ωραία ο κύριος εδώ Θανάσης, ο κύριος Θανάσης.
1: Δες αυτό το βίντεο για να μάθεις τα πάντα για το λαγοκέφαλο. Ναι, αυτό το μυστήριο ψάρι που θα μας κάνει να σκεφτόμαστε διπλά αν θα μπούμε στο νερό και αν θα πάμε για ψάρεμα. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν δεν είναι ψάρι της Μεσογείου. Είναι μετανάστης. Ζούσε στον Ινδικό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν ήσυχος, ώσπου βρέθηκε στη μέση ενός πολέμου. Από εδώ βαράνε οι Χούθοι και οι Ιρανοί και από εκεί ο Τραμπ και οι κατανόμαστοι σύμμαχοί του. Σου λέει, πά να φύγω από εδώ, μη φάω καμιά σοδόξα πατρί, να πάω Μεσόγειο, κατά Ελλάδα μεριά που έχει προς το παρόν ησυχία. Να περνάω φίνα, να γουστάρω. Και ήρθε. Μόνο που έφερε μαζί του όλα τα κόμπλεξ που κουβαλούσε. Διότι αυτό το ψάρι έχει φάει πολύ μπουλικ. Για τη φάτσα του. Και για τις δοντάρες του που εξέχουν και είναι τέσσερις κοπτήρες με το συμπάθειο. Χάλια μαύρα. Γι' αυτό και τον είπανε λαγοκέφαλο. Άλλοι τον φωνάζουν γκούφι των ψαριών και άλλοι Ροναλντίνιο της θάλασσας. Που η αλήθεια είναι πως του φέρνει λιγουλάκι. Τα πήρε που λέει το ψάρι και είπε: τώρα θα σας δείξω εγώ. Και δεν είναι πως τσιμπάει, βάζεις μπεταντίν, παίρνεις καμιά αντιβίωση και καθαρίζεις. Είναι δηλητηριώδης ο τύπος. Τοξικός για την ακρίβεια. Σαν κάτι γνωστού σου δηλαδή, αλλά σε ψάρι, γεμάτος από μια ισχυρή νευροτοξίνη που λέγεται τετροδοτοξίνη. Που σημαίνει ότι άμα τον φας θα ακούσεις καμπάνες να παίζουν το παραλίο της Βύση, διότι το καλό σενάριο είναι να παραλύσεις. Το κακό σενάριο έχει και άλλες καμπάνες. Σε ποιο αλγορίθμο. Πας λοιπόν να ρίξεις μια βουτιά και πλέον θα πρέπει να φοράς τσίγκινο σοβρακάκι, γάντια τα μεταλλικά τα δικτυωτά που φοράνε οι χασάπιτες όταν κόβουν μπρισόλες και τέτοια. Μπας και αποφύγεις τυχόν δάγκωμα, αν και έχω δει λαγοκέφαλο να κόβει κομμάτια από κουτάκι αναψυκτικού και να τα φτύνει. Πας για ψάρεμα με τη βάρκα και εκεί που έχεις ενθουσιαστεί ότι ανεβάζεις κάτι μεγάλο. Φέρνεις το λαγοπαπάρα στη βάρκα και πρέπει να προσέξεις πριν βγάλεις το αγκίστρι γιατί παίζει να μείνεις με νέα δάχτυλα. Τι κάνεις? Ρίξε τον στη βάρκα και άμα δεν είσαι σίγουρος ή είσαι άσχετος, τράβα του μία φωτό, ανέβασε τη στο ChatGPT και περίμενε να σου πει τι έπιασες. Αν πέτυχες μπίγκο, περίμενε μέχρι να τα τεινάξει κάποια στιγμή και μετά τον ξαγκιστρώνεις. Να είσαι σίγουρος. Θα μου πεις τον έπιασες. Τι θα τον κάνεις? Αν το ρίξεις ξανά στη θάλασσα, θα συνεχίσει να δαγκώνει, να σκίζει δίχτυα και γενικά να κάνει το μάγκα και να τραμπουκίζει. Όμως άκουσα πως έχει επικηρυχθεί, οπότε υπάρχουν πλέον κυνηγοί λαγοκεφαλών. Άρα ρίξουν στο καλάθι, μπας και βγάλεις κανένα φράγκο, αλλιώς η μόνη πιθανή χρησιμότητα του είναι να τον δώσεις πεσκέσεις σε άτομα που δεν πολύ συμπαθείς και θέλεις να φανείς σαν ατύχημα. Αλλά μη δίνω ιδέες και πάω για ηθικός αυτούργος στη στενή. Στο μεταξύ ο άτιμος δεν είναι και εμφανής ρε παιδιά. Τουλάχιστον ο Καρχαρίας βγάζει τη φόρα το πτερύγιο και σου λέει έρχομαι. Έχεις την ευκαιρία σου να γλιτώσεις, άμα είσαι γρήγορος, okay. Οι δε τσούχτρες επιπλέουν. Βλέπεις τη μόβ κλαπάτσα, βλέπεις τα ποδαράκια και μπορείς να τη δεις και να την αποφύγεις. Ο λαγοκέφαλος όμως τριγυρνάει χαμηλά και σε ψάχνει. Άμα λοιπόν σε πλησιάσει λαγοκέφαλος, γίνε λαγός. Δεν είναι ντροπή. Του φεύγα η μάνα, δεν έκλαψε ποτέ.
0: Σωστός ο Θανάσης. Σωστός ο Θανάσης. Χρήσιμες συμβουλές. Έτσι. Καλά μπάνια, παιδιά, καλά μπάνια.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
7: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
8: Ωραίο πόνσο.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Kerry Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και πάνω σε SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε SDR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25 798.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Καλημέρα σας.
4: Άστο διάολο, πρωί.

Σάββατο 27 λοιπόν του μηνός, στην πλατεία νερού, στο Φάληρο, οι Pet Shop Boys. Ένα από τα κορυφαία electropop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80.

αυτή η Depeche Mode βέβαια. Ίσως οι κορυφαίοι του είδους και της γενιάς των. Η New Order. Αυτά τα τρία ονόματα έχουν επιδείξουν την μεγαλύτερη διάρκεια. Στην δισκογραφία, σε το πέραν των δεκαετιών. Ένα τέταρτο πριν από τις 10 εδώ στον Στίγμα, 96 Τετάρτη. Αυτά και με τους λαγοκέφαλους. Και πάμε στους ξεροκέφαλους τώρα, σε όλους αυτούς τους ξεροκέφαλους που αψηφώντας τον κίνδυνο φτάνανε στο χείλος του γκρεμού στο ναυάγιο για να βγάλουν μια selfie. Τέλειωσε αυτό, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε εδώ στον τοπικό τύπο. Έκλεισε το σημείο προς τη σημαία με παρέμβαση του Δήμου. Το πλάτωμα του ναυαγίου θα φυλάστε 24 ώρες το 24ωρο, λέει, με 61.000 ευρώ.

Τοποθετείτε μια περίφραξη με σύρμα προς την πλευρά του βουνού, λέει, ώστε να μην έχουν πρόσβαση οι τουρίστες στον γκρεμό, όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα με τον Αμερικάνο που έπεσε. Κάναμε και κάποιες άλλες μικροπαρεμβάσεις. Λέει, θα φτιάξουμε και μια κουπαστή πριν την εξέδρα, ώστε να μην έχουμε τραυματισμούς. Δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος καθημερινότητας του Δήμου Ζακύνθου και αγαπημένος εδώ της εκπομπής, ο αγαπητός ο Βίτσος. Μπάρες, μια μπάρα λέει στην είσοδο πάνω εκεί που κατεβαίνει ο δρόμος για το ναυάγιο, άλλη μια μπάρα για ακόμη μια φορά τοποθετείται στην έξοδο διαφυγής. Είχαν τοποθετηθεί από πέρσι το χειμώνα, όμως λέει εξαφανίστηκαν για κάποιο λόγο.

Μάλιστα, μάλιστα. Τι άλλο διαβάζουμε στον τοπικό τύπο? Δέσμευση για άμεση ενίσχυση με 5 άτομα στο λιμεναρχείο Ζακύνθου. Έχαμε επίσκεψη του υπαρχηγού του λιμενικού σώματος στο νησί. Σιγά παιδιά, μη σκίστε κανένα καλσόν. 5 άτομα τι να σου κάνουν? Και τι είναι η άμεση? Η άμεση ενίσχυση πότε είναι? Γιατί τώρα πιάσαμε όπου να είναι, πιάσαμε Ιούλιο να πούμε. Δέσμευση υπήρξε λέει για λύση όλων των προβλημάτων. Πετύχαμε, είπε ο Χρήστος Ζαβός, πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νομών Κεφαλονιάς Ιθάκης Ζακύνθου Ηλίας. Πετύχαμε τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση για να βγει ομαλά το καλοκαίρι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πραγματικά δηλαδή, δεν βρίσκω λόγια.

Nothing really matters αν έχει το τηλέφωνο του Λαδολέμονου για φαγητό, μην νοιάζεσαι. 33409. Παίρνει τηλέφωνο, ρωτά τι μαγειρεύει σήμερα το Λαδολέμονο από μαγειρευτά, τα οποία σερβίρονται μόνο μεσημέρι. Τα πιάτα ημέρας, ρωτήστε για τα πιάτα ημέρας. Και βέβαια τα ψητά του, για, με τα οποία συμμάθαμε το Λαδολέμονο. Τα κορυφαία ψητά του, ασύγκριτη γεύση. Με αυτή τη φοβερή σος βινεγκρέτ Λαδολέμονου που... την απογειώνει τη γεύση, αριστοτεχνικό ψήσιμο, κρέας πρώτης ποιότητας και τα περισσότερα από αυτά χειροποίητα. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, μεσημέρι βράδυ.

700 συμμετοχές έκλεισε ο Λούκα Μόντριτς με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Απίστευτο ρεκόρ, έτσι. Παναμάς Κροατία 0-1. Ζωντανή για την πρόκριση οι Κροάτες μετά την νίκη επί του Παναμά. Είναι και ο Παναμάς στο Μουντιάλ, παιδιά. Ρε Παναμάς, Κονγκό, Ιορδανία και εμείς είμαστε απ' έξω. Απίστευτο, ρε. Απίστευτο. Αγγλία Γκάνα. Αγγλία Γκάνα. Που έλεγε και ο συγχωρεμένος του Γεωργίου. Αγγλία Γκάνα. Κουλούρες. Μάγκες. Τα βήκαν σκούρα οι... τα λιοντάρια. Σκούρα απέναντι στα αφρικανικά λιοντάρια. Ναι. Εδώ κάνεις 86, αλλά άγρισε να ξυπνήσεις, ρε, ναι. Είπα, τι κάνεις όλο μάσα μου. Τι κάνεις που είσαι. Τέσσερις βαθμούς η Αγγλία, τέσσερις βαθμούς και η Γκάνα. Γι' αυτό έμεινε ζωντανή η Κροατία που κέρδισε 1-0 τον Παναμά. Παρά την πολιοργία πάντως που αργά ξεκίνησε η Αγγλία απέναντι στην Γκάνα, δεν κατάφερε να βρει το δρόμο στα δίχτυα, αφού οι Γκανέζοι έπαιζαν άμυνα full. Full to full. Full to full. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Αύριο Πέμπτη μαζί, όσο εδώ ήταν για σήμερα. Παρέα και με το Φουρνάρικο, παρέα και με το Welcome Store. Για τις ηλεκτρικές συσκευές, μην ξεχνάτε, εκεί στην Κερκίδια Στάλου στο Γαϊτάνι ψωνίζεις με πιστωτική κάρτα 4 άτοικες δόσεις. Αλλά και τους φιλικούς διακανονισμούς του Welcome Store Ζακύνθου μπορείς να έχεις περισσότερες δόσεις ακόμα και χωρίς κάρτα. Βεβαίως. Βεβαίως. Μέχρι αύριο ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio.
6: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
7: Ήχα! Αυτή η ιστορία των πολιτιδιών της Pixar.

0: Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Βαδίζουμε για το κλείσιμο και του μήνα αυτού. Είστε πάρα πολύ σωστά μάλλον συντονισμένοι. Ακούτε Στίγμα. Εδώ μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr και από εκεί μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους, στέλνοντας με email το μήνυμά σας ή μέσω WhatsApp ή μέσω Viber. Εσείς επιλέγετε. Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης με το μεγάλο εκθεσιακό της χώρο που έχει στο Γαϊτάνι, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, με τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως που είναι αυτά της Elite Strom, με τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company, με είδη και για εξωτερικούς χώρους, με τα φημισμένα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος στην πόλη Φοσκόλου 19. Αγκροκέρ και Φαρινός καθημερινά μαζί μας, κορυφαία προϊόντα και πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και αγροεφοδίων, καθώς βέβαια και υπηρεσίες γεωπόνου. Γεώργιος Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ είναι το 23348. Στην παρέα μας η Levante Ferries, με τη Levante Ferries ταξιδεύουμε. 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες είναι... έχουν αναρτηθεί στο site levanteferries.com και από εκεί έχετε τη δυνατότητα εύκολα και απλά να αγοράζετε το εισιτήριό σας χωρίς να ταλαιπωρήσετε καθόλου.

Έθριος ο καιρός, εννοείται, καλοκαιρινός. Στους 31 σήμερα η θερμοκρασία. Είπαμε ότι από Σαββατοκύριακο θα ανέβει πολύ. Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο πιο αναλυτικά. Άνεμοι ασθενείς από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

σήμερα 24 Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Με απόφαση που υιοθετήθηκε το 2022. Και με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών, επίσης όρις με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, το 1519 πέθανε η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της, ενώ υπήρξε και προστάτηδα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος, ενώ το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στην Τουρκία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα.

Το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη αυτή, στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Jean-Henri Dinan, ο οποίος και αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την υπερίθαλψη των θυμάτων. Το 1911 γεννήθηκε ο Αργεντίνος συγγραφέας Ερνέστο Σάμπατο, ενώ το 1932 γεννήθηκε ο Ντέιβιντ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής και ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Το 1935 πέθανε ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό. Το 1944 γεννήθηκε ο Τζεφ Μπεκ, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες του 20ου αιώνα. Το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν την γέφυρα του ποταμού Κουβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, η οποία χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Και θα δραματοποιηθεί αυτή η ιστορία, κινηματογραφικά βέβαια, με την ομώνυμη ταινία, με το αριστούργημα του σκηνοθέτη David Lean, η γέφυρα του ποταμού Κουβάι, με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. Και βέβαια το 1945 γεννήθηκε ο Mick Fleetwood, drummer, αλλά και ιδρυτής των Fleetwood Mac. Και μια από τις κορυφαίες επιτυχίες τους ήταν αυτή που τώρα ακούμε.

Το 1949 πέθανε ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε μέχρι και το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Το 1987 γεννήθηκε ο Αργεντίνος Λιονέλ Μέση, που ακόμα αγωνίζεται, ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών. Το 2000 η Έλενα Παπαρίζου εκπροσωπεί τη Σουηδία στη Eurovision, ήταν η αρχή μιας λαμπρής καριέρας βέβαια της ίδιας. Και τέλος το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισακ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισακ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ πληρώνει, θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα.

Από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα, σήμερα η Βουλή ψηφίζει την νομοθετική ρύθμιση, την οποία κατέθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, την ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, που ορίζει τον υπολογισμό των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, μια σημαντική διαφοροποίηση. Εναρμονίζεται δε αυτή η νέα διάταξη με απόφαση του Αριουπάγου, που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές και ενήμερες ρυθμίσεις, επιφέροντας σημαντική μείωση των τόκων. Επιπλέον, σύμφωνα με αυτά προβλέπονται, τα ποσά που καταβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα επιστραφούν σε μετρητά, αλλά θα αναγνωριστούν ως εξοφλημένο κεφάλαιο, μειώνοντας τις μελλοντικές δόσεις ή την διάρκεια αποπληρωμής.

αναταράξεις στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αφού αποχωρεί ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση του Οτεμπών, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, όπου σε ανοιχτή επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, ότι το κόμμα λειτουργεί χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία, χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Αναφέρει και πολλά άλλα βέβαια. Επιρρύπτοντας βέβαια την πολιτική ευθύνη στην ίδια τη Μαρία Καριστιανού, με τον τρόπο που οργανώθηκε αυτό το κόμμα και λειτουργεί.

μπούρδα. Μπούρδα χαρακτήρισε ο ο κύριος Αβραμόπουλος το ένταλμα για το Qatar Gate. Δεν υπάρχει μίζα που να φορολογείται, είπε ο ίδιος ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Η συμμετοχή του, όπως είπε, στην οργάνωση Fight Impunity είχε λάβει προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αμοιβές του, είπε, ήταν νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ευρώπη. Άκυρο το ένταλμα της Βρετανικής Αστυνομίας, είπε ο ίδιος, το οποίο ζήτησε και την άρση της ασυλίας του, διότι, όπως είπε, διαθέτει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα των ενεργειών του.

Είχαμε και το καρφί της Άννας Διαμαντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή βέβαια χθες και τον θάνατο πριν από 30 χρόνια του ιστορικού ηγέτη και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αποτελεί μια μοναδική προσωπικότητα που δεν μπορεί να αντιγραφεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν αντιγράφεται, είπε, και δεν επαναλαμβάνεται.

Λοιπόν, εάν θέλετε να βγάλετε ένα έξτρα εισόδημα, και δεν είναι παράνομο αυτό, μπορείτε να αναζητήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα μπείτε στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Βεβαίως. Διότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση επιδοτήσεων για τους αλλοιείς που θα αλλοιεύουν λαγοκέφαλο.

διότι έχει παραγίνει το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Ευτυχώς για την ώρα δεν έχουμε τέτοια ψάρια. Στο Ιόνιο δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό.

Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο να επαναλάβω και να ξαναπώ, αν και το γνωρίζετε, ότι παρήλθε η προθεσμία για να καθαρίσετε το οικόπεδό σας και να το δηλώσετε ηλεκτρονικά. Έχουμε περάσει πλέον στην διαδικασία των ελέγχων και των τσουχτερών προστήμων, έτσι, και από ελέγχους και από το Δήμο και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα και τώρα δεν μπορείτε, έστω και εκπρόθεσμα, έτσι, να καθαρίσετε το οικόπεδό σας και να το δηλώσετε στη σχετική πλατφόρμα, διότι μιλάμε τώρα για θέμα ασφάλειας. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι ότι τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν ιδανικό πεδίο για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς μακριά από όλους. Ένα μεγάλο θέμα που πονοκεφαλιάζει τη Δημοτική Αρχή είναι η διαχείριση των ογκωδών. Είναι το πώς να αντιμετωπιστούν οι αλεξέλεγκτες χωματερές που υπάρχουν αρκετές στο νησί, που καθαρίζονται και μετά δημιουργούνται εκ νέου. Ο Δήμος στο μεταξύ πραγματοποιεί παρεμβάσεις στο πλάτωμα του ναυαγίου, εκεί που είναι και η σημαία, για την προστασία των επισκεπτών, για την ασφάλεια. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Έχουμε επερώτηση στη Βουλή από τον τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή Ετωλοακαρνανίας. Επερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία για την σχεδιαζόμενη κατασκευή μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή Μπούκα Τραγακίου Τσιλιβή. Και ο ίδιος καταθέτει ερώτηση για τις διαδικασίες αδειοδότησης που ακολουθήθηκαν, τον επανακαθορισμό της γραμμής Αιγιαλού και παραλίας, τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει αυτή η επένδυση στην παράκτεια ζώνη αλλά και τις υποδομές του νησιού, και αυτά θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Πάντα είναι θέμα συζήτησης μεταξύ κατοίκων, φορέων κτλ. Η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου εκεί από Κρυονέρι προς Αγία Τριάδα μέχρι Πλάζεότ, το τι προβλέπει, τι θα γίνει και αν κρύβεται πίσω από αυτή την ανάπλαση κάποιο ιδιωτικό ή ιδιωτικά τέλος πάντων συμφέροντα, αν και έχουν δοθεί απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή και από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικές ερωτήσεις από μέλη της αντιπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά η συζήτηση καλά κρατεί.

Μεθαύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί, 26 του μήνα δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ στο Πνευματικό Κέντρο στις 10 το πρωί για μια σειρά θεμάτων. Και για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης σε πρόγραμμα για περιβάλλον, διαχείριση υγρών στερών αποβλήτων, αναβάθμιση και ενίσχυση του συστήματος αποχέτευσης στην περιοχή Πλάνου Τσιλιβή, συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και λήψη απόφασης περί υπόδειξης σημείων υδροληψίας για την ανατροφοδότηση ιδιωτικών υδροφόρων, σύμφωνα και με προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, έγκριση για επιβολή προστήμων για λαθροϋδροληψίες και άλλα θέματα βέβαια. Επαναλαμβάνω, αυτή η συνεδρία θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο στις 10 το πρωί. Και βέβαια να θυμίσω ότι την Παρασκευή την ίδια μέρα στις 11 το πρωί στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή θα γίνει τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ως υψηλού προστάτη των Ζακυνθινών Γραμμάτων και του Περιβάλλοντος του Δήμου. Και αυτή η τελετή θα γίνει με την παρουσία του Δημάρχου, του κυρίου Στασινόπουλου.

Θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια.

0: Θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε με email. Να στείλετε το δικό σας μήνυμα, ό,τι θέλετε εσείς και θεωρείτε σημαντικό, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, όπου μπορείτε και να μας ακούτε βέβαια ζωντανά ή οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε στην πορεία της ημέρας, on demand που λέμε και στο χωριό μου. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
4: Στίγμα. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: from. Ακούτε Στίγμα, 36 λεπτά μετά τις 10 είμαστε και μέχρι τις 12 μαζί Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Είμαστε εν μέσω τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις εννοείται για το νησί για όλους μας πολλαπλασιάζονται. Η διαχείριση των ογκωδών και η αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων χωματερών που δεν είναι και λίγες εξακολουθούν να αποτελούν μια πρόκληση για το νησί και για τον Δήμο φυσικά. Οι υπηρεσίες του Δήμου καταβάλουν πραγματικά προσπάθειες και για την αποκομιδή των ογκωδών και για τον καθαρισμό προβληματικών σημείων, διότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων που είναι έντονο, ενώ την ίδια στιγμή γίνονται από πλευράς Δήμου και κάποιες παρεμβάσεις στο ναυάγιο. Αλλά να τα πάρουμε με τη σειρά, να τα συζητήσουμε με τον εντεταλμένο Σύμβουλο για Ζητήματα Καθημερινότητας του Δήμου, τον κύριο αγαπητό Βίτσο, τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βίτσο.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και αυτούς που μας παρακολουθούν.
0: Να είστε καλά. Τι γίνεται με τα ογκώδη, το πρόβλημα αυτό, πόσο έντονο είναι, γιατί γίνονται αποκομιδές, το γνωρίζω, αλλά συνεχώς δημιουργούνται προβλήματα. Πού αποδίδεται, σε τι αποδίδεται αυτή την κατάσταση?
1: Ναι, πραγματικά είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που μας, μας ταλαιπωρεί ως Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Με αυτό που λέγεται ογκώδη. Όπως έχουμε πει και, όπως έχω πει και εγώ από την αρχή, ότι το σωστό θα ήταν να υπήρχε μια συνεννόηση απέναντι, απέναντι από το συμπολίτη μας προς το τμήμα ογκωδών,
0: ναι,
1: ώστε να μπορεί να γίνει μια σωστή διαχείριση και απομάκρυνση από κάποια σημεία που δίνουν την αρνητική εικόνα προς τον, προς τον τουρίστα μας και προς εμάς.
0: Είναι,
1: προς τον τόπιο,
0: είναι πολλά αυτά τα σημεία, κύριε Βίξο. Είναι πολλά.
1: Τα σημεία, οι άσκοπες κομματερές, οι λεγόμενες άσκοπες κομματερές, που είναι οι περισσότερες υπάρχουν στην ορεινή ζώνη,
0: ναι,
1: ήταν 36 περίπου.
0: 36,
1: όμως,
0: ναι.
1: Όμως δεν καθόμαστε με δεμένα τα χέρια, δεν καθησυχαζόμαστε. Η υπηρεσία μας με τα μηχανήματα του Δήμου μας έχουν ξεκινήσει από το χειμώνα και έχουν καθαριστεί περίπου οι 6.
0: Ναι.
1: Όμως τη μία ώρα την καθαρίζεις, την επόμενη μέρα, να μην πω την επόμενη ώρα, την επόμενη μέρα
0: δημιουργείται πάλι.
1: Δημιουργείται η ίδια εικόνα, το ίδιο σκηνικό.
0: Ναι. Τώρα, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο, καθαρίζεται μια χωματερή και μετά από λίγες ώρες, λίγες ημέρες δημιουργείται και πάλι. Πάνε κάποιοι και πετάνε εκεί, γιατί έτσι έχουν συνηθίσει, έτσι έχουν μάθει ή τους βολεύει να πετάνε εκεί οτιδήποτε θεωρούν οι ίδιοι ότι πρέπει. Και δημιουργείται πάλι χωματερή. Μήπως θα πρέπει να εξετάσετε την πιθανότητα να χρησιμοποιήσετε κάμερες, τεχνολογικά μέσα, για να δείτε τέλος πάντων, να γίνει μια επιτήρηση των σημείων, να δείτε ποιοι είναι αυτοί που συστηματικά είναι παραβατικοί. Δεν ξέρω αν προβλέπετε, δεν ξέρω αν προβλέπετε και αν επιτρέπετε.
1: Ήδη όπως γνωρίζετε τις προηγούμενες ημέρες ξεκινήσαμε κάποιους και συνεχίζουμε τους ελέγχους μας. Ήδη πιάσαμε παυτοφόρο στην κοινότητα Καλαμάκη, μπήκε το απαραίτητο, έγινε απαραίτητη κίνηση με το λεγόμενο πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε, είμαστε σε ελέγχους, ήδη το τμήμα ογκωδών, ο προϊστάμενος είναι καθημερινά στους δρόμους, σε όλο το νησί, ελέγχει, μας ενημερώνει εμένα και το Δήμαρχό μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πράγμα που σας είπα και πριν, πολύ σοβαρό. Δεν μπορείς να καθυσυχάσεις μια καρέκλα και να πεις, οκ, εντάξει, θα κοιτάξουμε να τα μαζέψουμε. Όχι, δεν είναι μόνο το να τα μαζέψεις. Είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, εάν θέλουμε να πάμε τον τόπο μας μπροστά, πρέπει να καταλάβουμε να τον επάμε μπροστά. Εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε όλη τη χαρά, όλη την ευχαρίστηση και θέλω να πιστεύω ότι το σέβονται κάποιοι από τους συμπολίτες μας, ότι υπάρχει το ενδιαφέρον από την πλευρά μας.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε τελικά? Τι θέλουμε τελικά? Θέλουμε να καταστρέψουμε τον τόπο μας ή θέλουμε να τον ανεβάσουμε σκαλοπάτι?
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βίτσο, γιατί Εντάξει, υπάρχουν οι συστηματικοί παραβάτες, αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και πάνε και για τη δική τους ευκολία.
1: Όπως με τη χθεσινή εικόνα που ανέβασε, ανάρτησε ο κύριος συνάδελφος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κύριος Γιακουμέλος, με τον Τζιμεντόλιθο, με κάποια ογκώδη μέσα στους κάδους.
0: Ναι, για ποια περιοχή μιλάτε? Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήθελα όμως να πω το εξής. Κάποιος, ξέρετε, ότι έχει παρέλθει η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων, έτσι, τελείωσε, ήταν μέχρι τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τα οικόπαιδα.
1: Για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Παρόλα αυτά, εντάξει, τώρα βέβαια ακολουθείται η οδός των ελέγχων και των προστήμων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ό,τι λέει η νομοθεσία, ό,τι λέει...
0: Ναι, η νομοθεσία λέει ότι αυτοί οι έλεγχοι και τα πρόστιμα γίνονται μόνο από την πυροσβεστική ή και από κλιμάκια του Δήμου?
1: Γίνονται μόνο από την πυροσβεστική σε συνεργασία με την πολιτική προστασία του Δήμου μας.
0: Ναι, μάλιστα. Και είναι και τσουχτερά, έτσι, να το πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Παρόλα αυτά όμως, κάποιος μπορεί ακόμα και τώρα, έστω και εκπρόθεσμα, να θέλει να καθαρίσει το οικόπεδο του. Εντάξει, δεν του το απαγορεύει κάποιος. Ή κάποιοι να έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, αλλά να αδυνατούν οι ίδιοι με τα δικά τους μέσα να πάρουν αυτά τα οποία έχουν κόψει και τα λοιπά, γιατί ξέρετε ότι είμαστε σε αντιπυρική περίοδο και δεν επιτρέπεται η καύση σε εξωτερικούς χώρους. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι με ποιον τρόπο μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με το τμήμα εκεί ογκωδών του Δήμου, να πούν κοιτάξτε, έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι στο τάδε σημείο, παρακαλώ ελάτε να τα παραλάβετε όποτε μπορείτε, τα έχω στιβαγμένα κάπου? Υπάρχει αυτή η διαδικασία, μπορούν?
1: Υπάρχει, φυσικά και μπορούν.
0: Ναι, να το πούμε, και... να το πούμε λοιπόν, να το να
1: φυσικά
0: το
1: φυσικά και μπορούν να καλέσουν στο 26950488898 να δηλώσουν την περιοχή, να δηλώσουν το τι έχουν κάνει,
0: ναι,
1: ώστε να γίνει ο προγραμματισμός και να ενημερωθούν την ημέρα και περίπου την ώρα που θα έρθουμε να τα φορτώσουν,
0: ναι,
1: να απομακρυνθούν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει γίνει, έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν υπομονή να τα κρατήσουν στο σπίτι τους, στην οικία τους, στο οικόπεδό τους. Και η εύκολη λύση, πάμε να τα πετάξουμε στις
0: χωματερές,
1: στους,
0: ναι,
1: κάδους, στα πεζοδρόμια. Εδώ είμαστε. Υπάρχουν συμπολίτες μας και τους ευχαριστώ που κατανοούν και βλέπουν τον αγώνα που κάνουμε. Καλούν στα τηλέφωνα, πάμε, τους παίρνουμε τηλέφωνο πίσω, τους λέμε ερχόμαστε και πάμε και τα παίρνουμε. Και μας παίρνουν μετά πίσω τηλέφωνο και μας ευχαριστούν.
0: Κύριε Βίτσο, υπάρχει επαρκές προσωπικό για να γίνει αυτή η διαδικασία σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ή κάποιος μπορεί να περιμένει, υποθετικά το αναφέρω έτσι,
1: 20 μέρες, ένα μήνα?
0: Ναι, την πραγματικότητα.
1: Να πούμε την πραγματικότητα.
0: Βέβαια, να την πούμε.
1: Το προσωπικό δεν είναι το προσωπικό που θα μπορούσε να καλύψει αύριο το πρωί όλο το νησί για την απομάκρυνση των ογκωδών. Όμως το, ναι, τμήμα ογκωδών σε συνεννόηση με τον Δήμαρχό μας υπάρχει και απογευματινή βάρδια, αλλά και 24 ώρες, 24 ώρες, σε περίπτωση που είναι κάτι το αναγκαίο,
0: ναι,
1: να απομακρυνθεί άμεσα.
0: Μάλιστα. Και πώς κρίνεται ποιο είναι αναγκαίο και ποιο δεν είναι, το κρίνει
1: πώς
0: η υπηρεσία?
1: Κρίνεται.
0: Ναι.
1: Χρειαστεί το απόγευμα, ένα απόγευμα, όπως έτυχε τώρα τις προηγούμενες ημέρες, να απομακρυνθεί μια ψόφια χελώνα,
0: ναι,
1: από τον Άγιο Νικόλα στο Μόλο.
0: Κατάλαβα.
1: Επήγε αρπάγημα στο απόγευμα, ναι, προς το βραδάκι και την απομάκρυνε.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Επειδή είπατε ότι έχουν ήδη πέσει πρόστιμα σε κάποιους οι οποίοι έριξαν ογκώδη σε χωματερές, έτσι, γιατί και τα πρόστιμα τελικά κανείς δεν τα θέλει, αλλά λειτουργούν και αποτρεπτικά ενδεχομένως. Τι να κάνουμε, αν ο άλλος δεν καταλαβαίνει, έτσι, αυτά τα πρόστιμα τι ύψος έχουν, κύριε Βίτσο? Περίπου.
1: Αν θυμάμαι καλά, περίπου ξεκινάνε από 100 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, αναλόγως τον όγκο.
0: Αναλόγως, ναι.
1: Αναλόγως τον όγκο, ναι. Mm. Αναλόγως τον όγκο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία κάποιου οργανωμένου χώρου ή πράσινου σημείου, όπου εκεί θα ξέρουν οι πολίτες ότι μπορούν να μεταφέρουν ίδιοι τα ογκώδη αντικείμενα με μια σχετική
1: αυτή
0: ευκολία?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο χώρος ογκωδών που είναι στην τοποθεσία στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: όπως μας φέρουν και τηλέφωνο, μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Ναι, αμέ, μπορείτε να τα μεταφέρετε φυσικά και μπορείτε.
0: Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλουν, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Δεν μιλάω για νύχτα τώρα.
1: Και απόγευμα μας έχουν ενοχλήσει και μένανε. Στέλνω και τον προϊστάμενο, τα ελέγχει και τα πάμε πάνω και τα πετάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και Σαββατοκύριακα.
0: Ακόμα και Σαββατοκύριακο, ναι.
1: Και Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας σιγά σιγά, γνωρίζω ότι γίνονται κάποιες παρεμβάσεις για την ασφάλεια εκεί πάνω στο ναυάγιο, στο πλάτωμα, στο σημείο που είναι η σημαία από ναι. συνεργεία του Δήμου. Τι ακριβώς παρεμβάσεις γίνονται, κύριε Βίτσο?
1: Από χθες το πρωί τα συνεργεία της καθημερινότητας, ένα μεγάλο ποσοστό από τα συνεργεία της καθημερινότητας απασχολείται στο πλάτωμα του ναυαγίου, όπως είπατε και πριν. Και ναι. σήμερα το πρωί εκεί είναι. Γίνονται οι εξής εργασίες.
0: Ναι.
1: Στο τέρμα προς τη σημαία τοποθετήθηκε μία προέκταση για την ασφάλεια του τουρίστα μας, περίφραξη, λεγόμενη περίφραξη, γύρω στα 50 μέτρα, ώστε ο τουρίστας μας να είναι πιο ασφαλές.
0: Ναι, είναι για μεγαλύτερη ασφάλεια του τουρίστα, να μην έχουμε σωστά. Ανάλογα περιστατικά με τον Αμερικανό.
1: Μπράβο, όπως έγινε με τον Αμερικανό τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως έγινε. Mm. Επίσης, τοποθετήθηκαν δύο κιόσκια, διότι όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν εκεί η ασφάλεια security του κυρίου Κουρούμαλου, 24 ώρες το 24 ώρες και φυλάσσεται.
0: Ναι. Είναι οι τρεις βάρδιες που είναι για 24 ώρες.
1: Είναι τρεις βάρδιες.
0: Ναι. Πόσα άτομα είναι συνολικά, κύριε Βίτσο, αυτά.
1: Από το security, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι... Σε κάθε βάρδια, εννοείται.
0: Συνολικά και σε τρεις βάρδιες, αν θυμάστε.
1: Θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 10 άτομα, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Κάπου εκεί, τέλος πάντων, ναι. Ωραία.
1: Ναι, περίπου.
0: Ωραία.
1: Επίσης έγιναν κάποιες μικροπαρεμβάσεις στις μπάρες. Οι τρεις λεγόμενες μπάρες, η μία μπάρα, να την αναλύσουμε, η μία μπάρα είναι στην είσοδο του ναυαγίου.
0: Ναι.
1: Την είσοδο του ναυαγίου. Στην έξοδο διαφυγής,
0: ναι.
1: και στην άλλη πλευρά της έξοδος διαφυγής, προς το καμπί. Αυτές οι τρεις μπάρες είχαν τοποθετηθεί πέρυσι το καλοκαίρι
0: και εξαφανίστηκαν.
1: Και εξαφανίστηκαν το χειμώνα.
0: Μα τι θα γίνει με αυτή, την ιστορία. Τώρα...
1: Εμείς όμως,
0: ναι.
1: Συγγνώμη στο διακόπτω, εμείς πήγαμε να δώσουμε πάλι λύση. Τοποθετήσαμε τις μπάρες.
0: Okay, αλλά...
1: Τοποθετούμε κάποιες πινακίδες.
0: Α, σημάνσεις, ναι.
1: Σημάνσεις. Τοποθετήθηκαν, όπως είπαμε και πριν, τα κιόσκια, η περίφραξη.
0: Ωραία.
1: Σήμερα ολοκληρώνεται οι εργασίες από το τμήμα καθημερινότητας. Αύριο το πρωί πάει το τμήμα πρασίνου για τον καθαρισμό.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες λεπτομέρειες που υπάρχουν και συνεχίζουμε. Εδώ που θέλω και θέλω να συμπληρώσω και κάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Καθημερινά ο καθαρισμός του ναυαγίου γίνεται σε καθημερινή γραμμή. Σε
0: καθημερινή
1: κάθε
0: βάση, ναι.
1: Απομακρύνονται τα σκουπίδια, καθαρίζονται τα ντενικεδάκια.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε όσο μπορούμε και εμείς το ναυάγιο καθαρό.
0: Επειδή είπατε για τις μπάρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί και εξαφανίστηκαν, κάποιοι τις πήραν και τις εξαφάνισαν, για να μην έχουμε κάτι ανάλογο, μήπως θα πρέπει και εκεί, επίσης δεν ξέρω αν επιτρέπεται, να μπουν κάμερες, να ελέγχονται. Ξέρω, μην έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Με κάνατε και γελάσα.
0: Πραγματικά,
1: ούτε και στις κάμερες δεν έχουμε εμπιστοσύνη για την πορεία.
0: Μπορεί να πάρουν και τις κάμερες.
1: Να
0: πάρουν και τις κάμερες, ναι.
1: Αυτό που θα κάνουμε από την πλευρά του Δήμου μας και όπως το κουβέντιασα και με τον προϊστάμενο της καθημερινότητας, τον κύριο Κόμι, είναι το εξής, ότι κάθε τέλος σεζόν θα απομακρύνονται και οι μπάρες και τα σπιτάκια και τα σειρώματα, ώστε του χρόνου να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, θα πάμε να το τοποθετήσουμε.
0: Να μην είναι εκεί το χειμώνα και τις εξαφανίσουμε.
1: Να μην είναι εκεί το χειμώνα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουν χειμώνα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε κλείνοντας, κύριε Βίτσο?
1: Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι να ευχαριστήσω τα παιδιά της καθημερινότητας και του πρασίνου, διότι πραγματικά δίνουν το δικό τους αγώνα μέσα στον ήλιο, μέσα στην κάψα, μέσα στη βροχή.
0: Μάλιστα.
1: Τους ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και τους προσταμένους, να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: και εγώ εσάς.
1: Καλή σήμερα.
0: Καλή σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος αγαπητός Βίτσος, ο ίδιος είναι, θυμίζω, εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου για θέματα καθημερινότητας. Είναι πολλά τα ζητήματα, έτσι, γιατί αυτές οι περίφημες ανεξέλεγκτες κομματερές, μία καθαρίζονται, μετά δημιουργούνται πάλι. Μία εξαφανίζεται κάποια, δηλαδή γίνεται ο απαραίτητος καθαρισμός, ξανά μανά τα ίδια. Και αυτή η ιστορία δεν έχει τελειωμό. Δεν έχει τελειωμό. Είπε και ο κύριος Βίτσος ότι οποιοδήποτε έχει ογκώδη και θέλει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα ογκωδών του Δήμου και να πει, κοιτάξτε, είμαι στο τάδε σημείο, έχω αυτά τα ογκώδη, ελάτε να τα πάρετε, υπάρχει τηλέφωνο που μπορείτε να καλέσετε. Το 48 8 98 26950 48 8 98.

Υπάρχει επίσης το τηλέφωνο 23348, επαναλαμβάνω 23348, για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, όποιον αγρότη εννοώ, θέλει να επικοινωνήσει με την Αγκροκέρ Κεφαλινός, που είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Η εταιρεία διαθέτει και υπηρεσίες γεωπόνου, που έχει επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία δεκαετιών, για να κατευθύνει σωστά τον αγρότη, να του δίνει τις κατάλληλες συμβουλές για να έχει ένα πιο αποδοτικό προϊόν, μια καλύτερη καλλιέργεια. Η Αγκροκέρ συνεργάζεται και με το Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs, που πραγματοποιεί γεωργικές αναλύσεις μέσω των οποίων οι αγρότες έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Αν θέλετε να επισκεφτείτε τα γραφεία της εταιρείας, είναι στην περιοχή Φλόκα Γαϊτανίου. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα και ξεκούραστα πραγματικά, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Και το καλύτερο που υπάρχει στην αγορά είναι της Elite Strom, και το διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης για τη Ζάκυνθο. Αν θέλετε τεχνητό γκαζόν για εξωτερικούς χώρους, συστήματα σκίασης, αν θέλετε τα περίφημα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ και πάρα πολλά άλλα είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, ο Μπράτης τα διαθέτει σε προνομιακές τιμές και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Λεβάντε φέρεις με 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο, όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια αναρτώνται και είναι στο site levanteferris.com. Από εκεί έχετε τη δυνατότητα, όποτε θέλετε εύκολα και απλά, να αγοράσετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, να μην τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή, να μην κουράζεστε, να μην αγχώνεστε, όλα αυτά τα ξεχνάτε. Αγοράζετε το εισιτήριό σας όποια ώρα και στιγμή θέλετε, στον καναπέ σας, από το σπίτι σας. Εύκολα, γρήγορα, απλά έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας και να μην το εκτυπώσετε δεν πειράζει. Είναι αναρτημένο στην οθόνη του κινητού, θα πάτε στο πλοίο, θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Αλλά δεν θα πάτε στο πλοίο 5 και 10 λεπτά πριν την αναχώρησή του, προφανώς. Μέσω WhatsApp, μέσω Viber ή με email από την ιστοσελίδα stigmafm.gr είναι τρεις τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Lenny Gravitz. Σε λίγο περνάμε στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San

0: πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ακούτε Στίγμα 5 λεπτά μετά τις 11. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Το θέμα με την σχεδιαζόμενη κατασκευή ενός νέου μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος εκεί στην περιοχή Μπούκα Τραγακίου στο Τσιλιβί το έφερε στη Βουλή ο τομεάρχης περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Αμπάρας, ο ίδιος βουλευτής των ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, καταθέτοντας ερωτήσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο για τις διαδικασίες αδειοδότησης, για τον επανακαθορισμό της γραμμής σε Γιαλού Παραλίας και τις επιπτώσεις που ο ίδιος επισημαίνει και που ενδέχεται να έχει συγκεκριμένη επένδυση στην παράκτια ζώνη, αλλά και τις υποδομές του νησιού. Ζητά απαντήσεις για όλα αυτά ο κύριος Σαμπάρας, τον οποίο φιλοξενούμε και τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
0: Να ρωτήσω κάτι ευθέως, κύριε Σαμπάρα. Τι είναι αυτό που σας απασχολεί, που σας προβληματίζει σχετικά με την συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επένδυση εκεί στην περιοχή, υπό την έννοια, αν και το ρωτώ, διότι το θέμα έχει συζητηθεί ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν δοθεί απαντήσεις ότι υπάρχουν όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις, έχουν γίνει έλεγχοι δηλαδή, και έχει λάβει όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις ή συγκεκριμένη επένδυση. Τι είναι αυτό όμως εσάς που σας προβληματίζει και το φαίνεται το θέμα στη Βουλή?
1: Κοιτάξτε, αν έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις και είναι όλα καλώς καμωμένα και εντάξει, να πούμε στον κόσμο να μην ανησυχεί, να σταματήσουμε κι εμείς να κάνουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Δεν είπα εγώ αυτό, έτσι. Δεν είπα αυτό. Σας είπα απλά ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν.
1: Αστειεύομαι.
0: Εντάξει.
1: Αστειεύομαι. Θέλω να πω ότι η κατάσταση προφανώς είναι σοβαρή. Μιλάμε για ένα ακόμα φαραωνικού μεγέθους ξενοδοχείο πάνω στο κύμα, στην περιοχή της Ζακύνθου. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτιάσεις σε σχέση με την συγκεκριμένη επένδυση που και μέσα από την κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέτω στους αρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βάζοντας συγκεκριμένα ερωτήματα. Αυτές είναι οι αιτιάσεις και προβληματισμοί που προφανώς πρέπει να έχουμε απαντήσεις, έτσι. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό χωρίς να μπαίνουν συγκεκριμένα κριτήρια για την ανάπτυξη των τουριστικών εγκαταστάσεων, ειδικά σε νησιά όπως είναι η Ζάκυνθος, που υπάρχει υπερσυγκέντρωση τουριστικών υποδομών, υπερσυσσόρευση τουριστικών υποδομών, πρέπει να βάλουμε σαφή κριτήρια για τον επανακαθορισμό, με συγχωρείτε, του Αιγιαλού, τις επιπτώσεις που έχουν στην κοινόχρηστη ζώνη, την προστασία της πρόσβασης των πολιτών, την φέρουσα ικανότητα συνολικά της περιοχής, που εγώ θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί, και θέτω και κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα που νομίζω ότι έχουν μια αξία για τους ακροατές μας.
0: Αν μου επιτρέπετε.
1: Σε σχέση με ποια κριτήρια έγινε ο επανακαθορισμός του Αιγιαλού, αν έχουν ληφθεί υπόψη τα ειδικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής, εκεί που άλλαξαν δηλαδή τα όρια, πώς προφυλάζονται οι ακτές από τις διαβρώσεις και άλλα φαινόμενα που ήδη σε πολλές περιοχές έχουν εμφανιστεί λόγω της κλιματικής κρίσης και φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πιο έντονα και θα εμφανίζεται με πιο οξύ τρόπο. Ξέρετε, αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Και να θυμίσω επίσης και κλείνω στους ακροατές μας ότι εμείς είχαμε επισημάνει ήδη από το 2024 με την ψήφιση του νόμου 5092, όταν η ίδια η κυβέρνηση, και εγώ προσωπικά το είχα αναφέρει στη Βουλή τότε, αρμούνταν να εφαρμόσει την κύρωση του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτειας ζώνης που αφορά στη Σύμβαση της Βαρκελόνης για την προστασία της Μεσογείου, που στην ουσία επικυρώνει την προστασία του Αιγιαλού απέναντι σε καταπατήσεις και απέναντι σε οικοδόμηση. Νομίζω ότι εν γέννη θα έλεγα, η ανεξέλεγκτη δημιουργία φαραωνικών μεγάλων τουριστικών μονάδων δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα. Ναι. Άρα έτσι σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει και η κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσα και περιμένω τις επίσημες απαντήσεις. Γιατί ακόμα και αν εσείς λέτε ή θεωρείτε
0: ή
1: το Δημοτικό Συμβούλιο
0: ότι
1: όλα
0: έχουν τεθεί ερωτήματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Υπήρχαν προβληματισμοί, γι' αυτό και δόθηκαν απαντήσεις.
1: Άρα είναι νομίζω ότι αυτοί οι προβληματισμοί είναι καλό να εντείνονται, είναι καλό να αποκτούν στο δημόσιο διάλογο μια μεγαλύτερη πολλές φορές ένταση χρήσιμη για να δοθούν απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που κάνω πολλές φορές είναι όταν διαπιστώνω ότι σε μια τοπική κοινωνία υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν προβληματισμοί, υπάρχουν αιτιάσεις, υπάρχει μια γενικότερη αν θέλετε αναστάτωση της περιοχής, τα θέματα αυτά να έρχονται στη Βουλή για να δίνονται και οι αρμόδιες απαντήσεις, οι θεσμικές απαντήσεις που οφείλουν οι υπουργοί να δώσουν για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Άρα
1: νομίζω ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας με τον πιο επαρκή τρόπο για να δοθούν αυτές οι απαντήσεις.
0: Άρα, όπως μου είπατε και πριν, αυτά τα στοιχεία που ζητάτε ή τα έγγραφα, δεν ξέρω, από τα αρμόδια υπουργεία σχετικά με την όλη διαδικασία της αδειοδότησης επένδυσης δεν έχουν απαντηθεί, δεν σας έχουν δοθεί απαντήσεις μέχρι σήμερα σε αυτά που ρωτάτε και ζητάτε?
1: Όχι, προφανώς και δεν έχουν δοθεί.
0: Πώς το ερμηνεύετε αυτό δηλαδή? Είναι κάτι το οποίο το περιμένατε, είναι κάτι που σας βάζει σε υποψίες, είναι σύνηθες?
1: Όχι, περιμένω την απάντηση.
0: Την απάντηση. Δεν
1: περιμένω
0: είναι ότι
1: την απάντηση στο εύλογο χρονικό διάστημα που δίνει και ο κανονισμός της Βουλής για να έρθει ο Υπουργός να απαντήσει αρμοδίως. Τώρα, αν δεν απαντήσει, εγώ θα επανέλθω.
0: Ναι,
1: θα επανέλθω και θα περιμένω συγκεκριμένη και σαφή απάντηση.
0: Κύριε Ζαμπάρα, υπάρχουν γκρίζα σημεία κατά τη γνώμη σας σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επανακαθορισμού του Αιγιαλού στην περιοχή, αν έγινε με διαφάνεια ή όχι, που εσείς έτσι το ερμηνεύετε ή έχετε κάποια πληροφόρηση?
1: Ερώτημα. Ναι, προφανώς. Κοιτάξτε, είναι βασικό και πολύ καιρό το ερώτημά σας.
0: Ναι.
1: Να πω ότι πρόσφατα υπήρξε απόφαση επανακαθορισμού του Αιγιαλού, της οριογραμμής του Αιγιαλού. Η απόφαση αυτή πάρθηκε χωρίς να συμμετέχει εκπρόσωπος της αποκεντρωμένης, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της αποκεντρωμένης διοίκησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι προβληματικό. Άρα, ναι, προφανώς δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες, αυτές που προβλέπει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, αλλά ξαναλέω ότι περιμένω τις απαντήσεις, θα περιμένω τις επόμενες μέρες τις απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και εδώ είμαστε και με βάση τις απαντήσεις, κυρίως οι απαντήσεις είναι για τον κόσμο και για τους θεσμικούς φορείς, για το Δήμο και για τους ανθρώπους που σήμερα θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα για τη συγκεκριμένη επένδυση και εδώ είμαστε να επανέλθουμε ανά πάσα στιγμή.
0: Επειδή κάνετε λόγο και για το φαινόμενο διάβρωση των ακτών, δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει και στη Ζάκυνθο, έτσι, θεωρείτε ότι τέτοιες επενδύσεις το επιδεινώνουν αυτό το φαινόμενο?
1: Βέβαια. Ο γενικός κανόνας είναι ότι αυτή τη στιγμή η διάβρωση των ακτών είναι πολύ ψηλά στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν αφορά μόνο τη Ζάκυνθο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αφορά όλη την χώρα. Μια χώρα που έχει μια τεράστια ακτογραμμή. Έτσι, που αν δείτε πώς επιδρούν τα φαινόμενα της διάβρωσης των ακτών σε συγκεκριμένα σημεία της πατρίδας μας, θα δείτε ότι κάνοντας μια προβολή στο μέλλον ή μάλλον βλέποντας σταδιακά την διάβρωση των ακτών σε πολλές περιοχές, έχει πάρει δραματικές διαστάσεις.
0: Και ανησυχητικές
1: διαστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξαναλέω, το βασικό είναι, αν θέλουμε να δούμε πραγματικά το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας.
0: Ναι.
1: Και εάν κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση του θέματος αυτού, που να βάζει το ζήτημα της σφαίρας στους εκάνοντες. Ναι. Πόσο μπορεί, για παράδειγμα, η Ζάκυνθος, πόσο τουριστικό προϊόν,
0: μπορεί
1: πόσο
0: να
1: τουρισμό μπορεί να αντέξει,
0: ναι,
1: για να μην καταστραφεί και ως νησί. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν ξεπεράσει την σφαίρουσα ικανότητα, ακόμα και αυτό το προϊόν που έχει σήμερα θα καταστραφεί,
0: και
1: θα καταρρεύσει.
0: Φαντάζομαι, κύριε Ζαμπάρο, ότι η σφαίρουσα ικανότητα ενός προορισμού συνδυάζεται με το ζήτημα των υποδομών, με την αποχέτευση, με την ίδρυυση, με τη διαχείριση απορριμμάτων, έτσι, σε σχέση πάντα με τις τουριστικές κλίνες και τον κόσμο που έρχεται.
1: Προφανώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και εδώ η χώρα, για να αναπτύξει το τουριστικό προϊόν, πάντα με την πτυχή της φέρουσας ικανότητας, πρέπει να μιλήσει ανοιχτά για μεγάλες δημόσιες επενδύσεις. Εάν δεν κάνεις σοβαρές δημόσιες επενδύσεις στο νερό, στα δίκτυα, στην αποχέτευση, στην αποκομιδή των σκουπιδιών, στην διαχείριση των σκουπιδιών,
0: ναι, ναι,
1: αν δεν έχεις δημόσιες υποδομές, αν δεν επενδύσεις χρήματα από δημόσιους πόρους για να αναπτύξεις αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα το πράγμα φτάνει σε οριακό σημείο.
0: Και επειδή αναφερθήκατε για το ειδικό χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό και μιλάμε τώρα για τη Ζάκυνθο, εσείς η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για την τουριστική ανάπτυξη για το νησί μας ποια είναι, ώστε να συνδυάζεται η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία, βέβαια, του φυσικού περιβάλλοντος που υπάρχει στη Ζάκυνθο?
1: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε, μπορείτε
0: επειδή,
1: να παραλάβετε επειδή, την ερώτηση.
0: Επειδή αναφερθήκατε στο νέο ειδικό χωροταξικό για τον, ναι, τουρισμό, έτσι,
1: ναι,
0: ποιες αλλαγές θεωρείτε ότι πρέπει να προβλέπει για νησιά με τέτοια τουριστική ανάπτυξη, ενδεχομένως και πίεση, όπως η Ζάκυνθος? Ποιο πρέπει να είναι το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να συνδυάζεται η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος?
1: Αυτό που λέτε, ένα μοντέλο που θα βλέπει και την πλευρά της οικονομίας και την πλευρά της κοινωνίας και την πλευρά του περιβάλλοντος. Ένα αειφορικό μοντέλο, ένα μοντέλο το οποίο θα είναι βιώσιμο. Ένα μοντέλο το οποίο θα είναι sustainable, δηλαδή θα βλέπεις πάντα την οικονομική ανάπτυξη ως δίκτυο και ως μέγεθος, βλέποντας ταυτόχρονα και την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε, αν δεν βλέπουμε αυτές τις τρεις παραμέτρους μαζί και αφήνουμε μόνο τη μία να εξελίσσεται εις βάρος των άλλων δύο, στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και για την κοινωνία και για τον περιβάλλον. Αλλά και για την ίδια την οικονομία, γιατί δεν θα αντέξει.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αναμένετε κι εσείς τις απαντήσεις, αναμένουμε κι εμείς τις, ναι, απαντήσεις που θα λάβετε και εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε εκ νέου το ζήτημα.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο ίδιος τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια βουλευτής έτολο Ακαρνανίας του κόμματος. Έχει θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα ο κύριος Ζαμπάρας προς το Υπουργείο και αναμένει τις απαντήσεις για τη συγκεκριμένη επένδυση με επερώτηση του στη Βουλή. Δεν θα φύγουμε από την υπόθεση αυτή. Λοιπόν, στην πορεία θα συζητήσουμε κι άλλα. Βεβαίως και ακούτε Στίγμα και πολύ καλά κάνετε. Για τον φίλο που ρωτά, επαναλαμβάνω ότι σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Τώρα, αν υπάρχει αίσθηση για περισσότερη ζέστη, αυτό οφείλεται στο υψηλό ποσοστό υγρασίας που έχουμε και δεν είναι κάτι καινούριο που λέω. Δεν το μαθαίνετε τώρα. Η πολύ ζέστη, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες από 35 και άνω, 35, 36 και 37 βαθμούς, αναμένονται στο νησί από το Σάββατο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα κτλ. Αλλά μέχρι τότε θα τα πούμε. Πάντως δεν έχουμε τα καιρικά φαινόμενα και τους καύσωνες εκεί στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη που έχουν σαρώσει χώρες που δεν έχουν συνηθίσει βέβαια σε τέτοιες δημοκρασίες, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Επαναλαμβάνω ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο Παρασκευή 10 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο. Και κοιτάζοντας τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, ξεχωρίζει η όλη συζήτηση, μάλλον η λήψη απόφασης περί υπόδειξης σημείων υδροληψίας για την ανατροφοδότηση ιδιωτικών υδροφόρων σύμφωνα με προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης προς πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων με τίτλο «Αναβάθμιση και ενίσχυση του συστήματος αποχέτευσης της ευρύτερης περιοχής πλάνου Τσιλιβή», συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Βεβαίως υπάρχει και πάλι θέμα με έγκριση επιβολής προστίμων για λάθρο υδροληψίες, αιτήσεις πολιτών κτλ.

σύμφωνα και με το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου, την την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 28 του μήνα στις 8 το απόγευμα, θα υπάρξει, θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο του Ιερού Ναού Γενέθλιων Τιμίου Προδρόμου της κοινότητας Καλαμακίου, με τη διοργάνωση από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καλαμακίου. Αυτή την Κυριακή στις 8 το απόγευμα.

Η Λεβάντα Φέρης μας ενημερώνει για τα δρομολόγια που εκτελεί, τακτικά ή έκτακτα, μέσω του site levanteferis.com. Εκεί βλέπουμε τις ώρες των δρομολογίων και από εκεί μπορούμε να αγοράζουμε το εισιτήριό μας με μια εύκολη, γρήγορη και απλή διαδικασία. Ο Μπράτης έχει πάρα πολλά είδη, για κάθε δωμάτιο του σπιτιού έχει τα είδη που θέλουμε, μέχρι και για το παιδικό δωμάτιο έχει βρεφικά είδη. Κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι, εννοείται φωτιστικά, τα έπιπλα του Sofa Company, σεντόνια, υφάσματα, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα για να κοιμάστε και να ξεκουράζεστε, αυτά της Elite Strom. Για εξωτερικούς χώρους έχει συστήματα σκίασης, έχει υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, έχει τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, έχει καίματισμό ξενοδοχείων και είδη για επιχειρήσεις. Σε προνομιακές τιμές όλα τα είδη και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Η Agrocare Κεφαλινός συνεργάζεται με τον Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs. Μέσω των αναλύσεων αυτών σε καλλιέργεια, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, οι αγρότες έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Agrocare Κεφαλινός Ντουρέικα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 23348. Θα πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Στίγμα.
4: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
5: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
6: Ωραίο πόνσο.
7: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
8: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα, εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί. Για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
10: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Τείχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ζακύνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και Πάνος SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
13: Stigma Radio.
14: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
15: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
14: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
16: Reach out, touch faith. 35 λεπτά μετά τις 11 είμαστε εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12 μαζί. Πλησιάζουμε ολοταχώς το τέλος Ιουνίου, που σημαίνει ότι πλέον έχουμε απτά δείγματα γραφής για το πώς κινείται ο τουρισμός στη Ζάκυνθο. Αν είμαστε ικανοποιημένοι, αν είναι ικανοποιημένοι οι τουριστικοί παράγοντες, διότι υπάρχει πολύ γκρίνια και φέτος. Και θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ακριβώς για αυτό, με αυτό το θέμα, μια αποτίμηση του πώς κινείται ο τουρισμός και ποιες είναι οι προβλέψεις για μέχρι το τέλος της σεζόν, με έναν άνθρωπο ο οποίος επί δεκαετίες βεβαίως, με τεράστια εμπειρία ο ίδιος, ασχολείται στο τομέα του τουρισμού και διαθέτει πολλά ξενοδοχεία στο νησί, και αναφέρομαι στον κύριο Χρήστο Ξένο, τον οποίο καλημερίζω και έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξένο.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
16: Πώς πάνε τα πράγματα? Πολύ γκρίνια, πολύ γκρίνια ακούω γενικά και για φέτος. Είναι έτσι προβληματική η σεζόν ή κάποιοι υπερβάλλουν για άλλη μια φορά?
17: Συνήθως οι άνθρωποι περισσότερο γκρινιάζουμε παρά λέμε καμιά φορά δόξα τω Θεώ. Εμείς που έχουμε 15 ξενοδοχεία, σε άλλα πάμε λίγο καλύτερα και σε άλλα πάμε λίγο χειρότερα. Πάνω κάτω το ίδιο μπορώ να πω, πάνω κάτω.
16: Σε σχέση δηλαδή με πέρυσι τέτοια εποχή είμαστε περίπου στα ίδια δεδομένα?
17: Αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, υπάρχει μια πτώση. Ναι. Ανεξήγητο, δεν ξέρουμε γιατί.
16: Ναι. Επτώση εννοείται στις κρατήσεις?
17: Ακριβώς.
16: Ναι.
17: Και μπορεί και επειδή κάνει πολύ καλό καιρό στην Ευρώπη, δεν έχει δουλέψει το last minute που λέμε. Γιατί να καταλάβετε, ένα αεροπλάνο το 20% γεμίζει την τελευταία μέρα, την τελευταία μια, δύο, τρεις, πέντε μέρες πριν το 20% του αεροπλάνου.
16: Ναι.
17: Οπότε αυτό το 20% του αεροπλάνου φαίνεται. Όταν κάνει 35 βαθμούς στην Αγγλία ή στη Γερμανία ή αλλού, γιατί να έρθουν στη Ζάκυνθο τώρα αυτή την περίοδο,
16: ναι,
17: και να μην έρθουν μια άλλη περίοδο που θα είναι βροχερή και θα κάνει κρύο εκεί.
16: Άρα ο πρωτοφανής καύσωνας που πλήττει την κεντρική και βόρεια Ευρώπη λειτουργεί αποτρεπτικά στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Αυτό λέτε.
17: Είναι εις βάρος μας.
16: Είναι εις βάρος μας, ναι. Οι προβλέψεις σας με την εμπειρία που έχετε για μέχρι το τέλος της σεζόν, ποιες είναι?
17: Περίπου τα περσινά.
16: Αυτό είναι θετικό, έτσι, γιατί υπήρχε μεγάλος προβληματισμός με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα και υπήρχε φόβος. Ναι.
17: Εάν και εφόσον δεν ανάψει πάλι η Μέση Ανατολή.
16: Ναι, εάν διατηρηθεί μια ηρεμία στην περιοχή εκεί.
17: Ακριβώς. Και το πετρέλαιο πέσει, τα γνωστά μου, ξέρετε.
16: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, κύριε Ξένο, επειδή δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πολύ δε περισσότερο εσείς, το γνωρίζω, ποτέ δεν κρυφτήκατε, λέτε τα πράγματα όσο έχουν, και επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και στα social media για αυτή την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Μπούκα Τραγακίου στο Τσιλιβί, και επειδή μιλώ με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης αυτής, της ξενοδοχειακής μονάδας, υπάρχουν πάρα πολλές αιτιάσεις για το σχεδιασμό της κατασκευής αυτού του μεγάλου όντως ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Έχουν αποτυπωθεί προβληματισμοί και έχει φέρει το θέμα ακόμα και στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ με επερώτηση του κυρίου Ζαμπάρα, του βουλευτή και τομεάρχη περιβάλλοντος, με τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο. Εσείς, όπως πάντα, επειδή λέτε τα πράγματα ως έχουν, η όλη αυτή επένδυση έχει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις λάβει?
17: Κοιτάξτε, αυτή η επένδυση είναι με μία φράση θα σας το πω, η οποία είναι στην αγγλική, είναι game changer για τη Ζάκυνθο. Είναι δηλαδή, αλλάζει το προϊόν της Ζάκυνθο και το πάει σε υψηλότατη στάθμη ποιότητα τουρισμού,
16: ναι,
17: και θα στοιχίσει περίπου 33 με 35 εκατομμύρια η επένδυση.
16: Μάλιστα.
17: Όταν στοιχίζει μια επένδυση τόσα πολλά χρήματα και όταν συνεργάζονται ένα γραφείο αρχιτεκτονικό της Ζακύνθου, ένα των Αθηνών, ένα Λονδίνο και άλλο ένα Νέα Υόρκη, γιατί μπαίνει και η Μάριοτ στη μέση,
16: μάλιστα,
17: σαν να το πω είναι υπεύθυνη του έργου και η οποία Μάριοτ, θα σας πληροφορώ, ότι πιο πολύ σκύβει στο πρόβλημα περιβάλλον παρά στην πολυτέλεια.
16: Ναι.
17: Να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Μας επιβάλλει εμάς, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είτε έχει αποχετευτικό δίκτυο η περιοχή είτε δεν έχει, μας επιβάλλει τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό.
16: Ναι.
17: Σας λέω ένα παράδειγμα.
16: Ναι, ναι.
17: Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι τα συστήματα τα οποία θα ζεσταίνουν το νερό, θα κάνουν την οποιαδήποτε, να έχουμε περιβαλλοντικό αποτύπωμα μηδέν. Γι' αυτό το έργο αυτό, για 100 μόνο σουίτες, αν θέλετε δωμάτια,
16: mm-hmm,
17: θα στοιχίσουν 350.000 περίπου ευρώ το δωμάτιο. Πάρα πολλά λεφτά.
16: Ναι.
17: Ο λόγος είναι η υψηλή αίτηση που βάζει και η όρη που βάζει Marriott για να έχουμε περιβαλλοντικό αποτύπωμα μηδέν, που λέει ο λόγος.
16: Ναι.
17: Και αν ας πούμε ο κύριος Ζαμπάρας, πώς τον είπατε.
16: Ναι, ναι.
17: Ζαμπάρας.
16: Ο κύριος Ζαμπάρας, ναι.
17: Ο κύριος βουλευτής, αν ήθελε να μιλήσει μαζί μας και αν ήθελε να τον παραπέμψουμε στον περιβαλλοντολόγο που μίλησε το έργο, στον αρχιτέκτονα και στα αρχιτεκτονικά γραφεία 1, 2, 3, 4, τα οποία ασχολήθηκαν για την εμφάνιση του έργου από περατούμενου, θα είχε πιστεί ότι και θα μας είχε δώσει και συγχαρητήρια. Αλλά δεν μας πλησίασε.
16: Ναι.
17: Άκουσε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, δεν έχουν πρόθεση να μας δουλάψουν, δεν έχουν πρόθεση να μας κατηγορήσουν, ίσως βλέπουν ένα αμφιθεατρικό κτίριο,
16: ναι,
17: το οποίο το πρώτο κτίριο, όπως επιβάλλει ο νόμος, απέχει 15 μέτρα από τον Αιγιαλό,
16: ναι,
17: όχι μέσα στη θάλασσα που λέγεται, η φωτογραφία, μια φωτογραφία έδειξε, γιατί η φωτογραφία ήταν, να την πω έτσι, ψεύτικη.
16: Ναι.
17: Να πείτε μια φωτογραφία μπορεί να είναι ψεύτικη, ανάλογα από πού την τραβάς.
16: Ναι, και τι εικόνα δείχνει, λέτε. Ναι,
17: ναι, βεβαίως.
16: Ο κύριος Ζαμπάρας, με τον οποίο, επειδή, εντάξει, θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα προς το Υπουργείο, έτσι. Ένα από αυτά, να το αναφέρω, γιατί μας το είπε πριν από λίγα λεπτά, αναφέρθηκε στην απόβαση επανακαθορισμού της οριογραμμής του Αιγιαλού. Είπε ο ίδιος ότι η απόβαση αυτή ελήφθη χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κάτι το οποίο είναι προβληματικό, όπως είπε ο ίδιος. Τι απαντάτε ως προς αυτό?
17: Ακούστε τι έχει, αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Το χτήμα αυτό, πριν από χρόνια, από εκεί που είναι σήμερα ο Αιγιαλός, ήταν 6, 7, 8 μέτρα πιο μέσα. Το χωράφι,
16: ναι,
17: το οικόπεδο.
16: Ναι, ναι.
17: Ο ιδιοκτήτης τότε είχε βγάλει ένα καθορισμό Αιγιαλού και παραλίας,
16: ναι,
17: με 6, 7, 8 μέτρα μέσα από τι είναι σήμερα.
16: Mm-hmm.
17: Τότε βέβαια ήθελε ο τότε ιδιοκτήτης, να φτιάξει ένα μουράγιο να προστατέψει την περιουσία του.
16: Ναι.
17: Αυτό ήταν αδύνατο, να φτιάξει μουράγιο με νόμιμη άδεια. Έβγαλε λοιπόν μια άλλη άδεια μέσα στο χωράφι του, 7, 8, 10 μέτρα, και έφτιαξε ένα μουράγιο. Το οποίο μουράγιο έχει άδεια εδώ και 30-40 χρόνια. Κάποια χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια ακριβώς, γιατί ο άλλος το είχε το χτήμα. Αργότερα η θάλασσα πήρε τα κομμάτια αυτά του οικοπαίδου, όπως γίνεται από ανατολική πλευρά του νησιού μας και στο Αργάσι, αν έχετε προσέξει, μπροστά από το ξενοδοχείο του Γιάννη του Ξένου, υπάρχει μία γέφυρα η οποία κάποτε οδηγούσε, ο δρόμος αυτός οδηγούσε από τη χώρα Αργάσι Βασιλικό. Και όλη αυτή η περιοχή, να το πω έτσι, απορροφήθηκε από τη θάλασσα όλη η στεριά αυτή, όλος ο δρόμος.
16: Ναι.
17: Αυτό συνέβη και εκεί πέρα και χρειάστηκε αργότερα εμείς όταν πήραμε το οικόπεδο να κάνουμε επανακαθορισμό, ο οποίος επανακαθορισμός είναι, να το πω έτσι, εις βάρος του οικοπέδου, 6-7-8 μέτρα μέσα από το οικόπεδο.
16: Ναι.
17: Με αποτέλεσμα να έχει χάσει περίπου 1,5 στρέμμα το οικόπεδο αυτό, το χωράφι αυτό, από ό,τι αρχικώς είχε.
16: Μάλιστα.
17: Αυτή είναι η...
16: Να ρωτήσω, επειδή εντάξει, πάντα μια μεγάλη επένδυση αφήνει και ένα, πώς θα το πω, ένα οικονομικό, θα έλεγα και κοινωνικό αποτύπωμα στη Ζάκυνθο. Πόσες θέσεις εργασίας προβλέπετε να δημιουργηθούν για την συγκεκριμένη μονάδα?
17: Περίπου 120.
16: 120.
17: Και τα έσοδα του δημοσίου, θα είναι περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τα δε έσοδα του δημοσίου από εμάς, εννοώ δηλαδή από την οικογενειακή επιχείρηση τη δική μας, τη δική μου, είναι άλλα 19 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι τεράστια η προσφορά μας και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, και το κράτος και η κοινωνία και κάποιοι να πούνε λόγο να μας βραβεύουν. Και βεβαίως να τηρούμε και εμείς τον νόμο.
16: Άρα θεωρείτε, κύριε Ξένο, ότι η όλη κριτική γίνεται με όρους λαϊκισμού και μόνο?
17: Όχι, δεν έχουν ενημερωθεί οι άνθρωποι, αλλά ευχαρίστως, εάν τους μιλήσουν μαζί μας, δεν είναι κανείς να μας ρωτήσει, παιδιά, εγώ είπα σε πολλούς φίλους που έγραψαν στα social media, ελάτε να πάρετε φωτογραφία να δείτε ότι από τον Αιγιαλό η οικοδομική γραμμή είναι 15 μέτρα. Μόνο ο κύριος Κιτσίκης, ο Κώστας, ήρθε, το είδε, έβγαλε φωτογραφία, το ανάρτησε και εν πάση περιπτώσει απέδειξε ότι, και είπε και ο ίδιος, ότι αν, και ως αρχιτέκτονας ο ίδιος, εάν μελετούσε το έργο θα το έκανε ακριβώς όπως γίνεται τώρα. Αμφιθεατρικό γίνεται το έργο.
16: Ναι. Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί, κύριε Ξανό, και να είναι λειτουργικό?
17: Προς το τέλος καλοκαιριού ελπίζουμε ότι θα είναι Σεπτέμβριο μήνα.
16: Προς Σεπτέμβριο, μάλιστα. Τώρα θυμήθηκα, για να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα, θυμήθηκα ότι περίπου πριν από 2 χρόνια, μιλώντας εδώ στον Στίγμα και πάλι μαζί σας εννοώ, είχατε εκφράσει την επιθυμία κάποια στιγμή να κάνετε μια προσφορά στη Ζάκυνθο. Θα θέλατε, είπατε ο ίδιος, να αφήσετε έτσι, να γίνει ένα μεγάλο έργο για την κοινωνία με την δική σας συνεισφορά.
17: Συμβολή, μάλιστα.
16: Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχατε αναφερθεί τότε ενδεχομένως και σε μια χρηματοδότηση ανάπλασης του παραλιακού μετόπου.
17: Ακριβώς.
16: Και επειδή τώρα αυτό το ζήτημα είναι στην επικαιρότητα, διότι η ανάπλαση θα γίνει, αυτό σχεδιάζεται τέλος πάντων από τη Δημοτική Αρχή, ανάπλαση από το Κρυονέρι μέχρι την Place de Haute. Αυτή η παρέμβαση του Δήμου έχει καμία σύνδεση με εσάς? Γίνεται μετά από δική σας, πώς θα το πω, επικοινωνία, επαφή με τον Δήμο, με τον Δήμαρχο ή όχι? Είναι...
17: Όχι, εγώ διατύπωσα τότε την άποψη ότι είτε λέγεται περιοχή Κρυονερίου, είτε λέγεται περιοχή Σφαγεία, πώς τη λέμε την περιοχή που είναι Μπαράς, Σφαγεία κλπ.
16: Ναι, Λαζαρέτα.
17: Λαζαρέτα είναι η χειρότερη και σου θυμίζει Ινδίες. Εγώ έχω κάνει στις Ινδίες 7 μήνες με καράβι. Όταν περνάω από την περιοχή του Κρυονερίου ή των Λαζαρέτων, μου θυμίζει Ινδίες.
16: Καλά, δεν χωρώ αμφιβολία, συγγνώμη που διακόπτω, ότι εκεί η περιοχή του Κρεονερίου και προς τα πάνω, προς την Πλάση του ΟΤ, έχει παραμεληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
17: Βεβαίως.
16: Έτσι, είναι γνωστό αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο.
17: Και είναι ντροπή για μια Ζάκυνθο η οποία ελπίζω ότι ετησίως σίγουρα εισπράττει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τους τουρίστες και το κράτος πρέπει να εισπράττει 200 με 250 εκατομμύρια γιατί μόνο από εμάς παίρνει 19
16: ναι.
17: εκατομμύρια το κράτος. Από τους υπόλοιπους Ζακυνθινούς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό δεν παίρνει, δεν είμαστε το 10% εμείς, δεν είμαστε το 10, είμαστε λιγότερο. Αλλά δίνουμε 19-20 εκατομμύρια. Δεν θα δίνουν οι υπόλοιποι άλλα 200
16: ναι.
17: εκατομμύρια. Mm-hmm. Με 220-250-300 εκατομμύρια που εισφράει το κράτος, έπρεπε κάθε χρόνο το ελληνικό δημόσιο να στέλνει στην περιφέρεια, στο Δήμο και στην, στην περιφέρεια Βασιλόσης, να στέλνει για έργα τουλάχιστον 30-40 εκατομμύρια.
16: Τα οποία θεωρείτε ότι δεν τα στέλνει, αυτό λέτε.
17: Δεν τα στέλνει, όχι.
16: Ναι.
17: Εγώ λέω, και έχω συμφωνήσει με την οικογένειά μου, δεν ξέρω ακόμα τι θα είναι αυτό το έργο, το οποίο θα είναι αποτύπωμα, μπορεί να είναι ένα γυροκομείο, λέω ένα παράδειγμα,
16: mm-hmm.
17: στο Γαϊτάνι. Μπορεί να είναι αίθουσες για όλους τους πολιτικούς συλλόγους ή αν θέλετε συγκροτήματα χορευτικά για αθλητικούς συλλόγους που στερούνται στέγης όλοι από αυτούς. Μπορεί να γίνει ένα τέτοιο κτίριο. Μπορεί να γίνει μια κλινική νεφρού που το νοσοκομείο δεν ανταποκρίνεται και ίσως κάποιοι Ζακυνθινοί πηγαίνουν ακόμη στην Πάτρα για αιμοκάθαρση.
16: Ναι.
17: Αλλά επειδή, κατά τη γνώμη μου, η Ζάκυνθος προσέφερε σε μένα προσωπικά και στην οικογένεια τόσα πολλά και κάναμε μεγάλη περιουσία, είναι κρίμα να μην διαθέσω 1,5-2 εκατομμύρια για ένα έργο που να είναι προς χρήση όλων των Ζακυνθινών.
16: Ναι.
17: Και να μείνει στις δεκαετίες τις επόμενες και στους αιώνες τις επόμενες.
16: Πάντως ξεκαθαρίσατε ότι με την υπόθεση αυτή της ανάπλασης εσείς δεν έχετε κάποια σύνδεση,
17: όχι,
16: κάποια σχέση.
17: Αν ποτέ μου ζητηθεί, βεβαίως να βοηθήσω και να διαθέσω 1-2 εκατομμύρια να γίνει η περιοχή εκείνη Ακαπούλκο. Αλλά νομίζω ότι το κράτος οφείλει πρώτο να κάνει αυτά τα πράγματα.
16: Ναι. Μάλιστα. Αφήνω τον επίλογο σε εσάς, κύριε Ξένο.
17: Να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε, να το πω έτσι, να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο και πιστεύω ότι δεν θα πάμε άσχημα. Τουριστικά.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
17: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
16: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Χρήστο Ξένο, τον ξενοδόχο, τον κύριο Χρήστο Ξένο, για αρκετά θέματα.

θυμίζω ότι και σήμερα μαζί μας η Λεβάντε Φέρης ήταν και είναι καθημερινά. 6 δρομολόγια εκτελεί αυτή την περίοδο η εταιρεία. Βλέπετε τις ώρες των δρομολογίων στο site levanteferries.com και από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, εύκολα και απλά, όποια ώρα και στιγμή θέλετε. Η Ακροκέρ Κεφαλινό στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, με αγροεφόδια μηχανήματα, κορυφαία προϊόντα, υπηρεσίες γεωπόνου. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης το βρίσκει εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23348. Και βέβαια η εταιρεία Μπράτης, κυρίως με τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι και με το κατάστημα στην πόλη Φωσκόλου 19, με πάρα πολλά είδη και για το σπίτι και για την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους. Σε προνομιακές τιμές όλα τα είδη και καθημερινά αρκετά είδη σε μεγάλες προσφορές.

Με Depeche Mode που ακούτε και Personal Jesus σας αφήνω. Θα τα ξαναπούμε, να είμαστε καλά, αύριο Πέμπτη στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις 10 το πρωί. Από τον Γρηγόρη Μπάστα που ήταν και σήμερα μαζί σας, να έχετε μια όμορφη συνέχεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας, με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6, κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας. Scary Movie 6. Τρέξε μωρή, τρέξε. Δεν είναι άσχετο. 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο, οι βασικοί τέσσερις βρίσκονται πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Βασικά ο δολοφόνος τις ταινίες κυνηγά. Εξού και το τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με

0: καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχου στο μικρόφωνο. Να λέμε δόξα τω Θεώ που πάμε για εκλογές. Να λέμε δόξα τω Θεώ που ο Σαμαράς απειλεί να κάνει κόμμα. Διαφορετικά δεν θα γινόταν τίποτα. Ας πούμε τα κόκκινα δάνεια. Κοκκίνησε η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου συγκεκριμένα από το φω.

Οπότε ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει πλέον κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις του. Να θυμηθούμε βεβαίως τι λέγανε πριν από ένα χρόνο περίπου και η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης και ο Στουρνάρας κυρίως. Εγώ λοιπόν κάθε φορά, συγγνώμη για αυτό που θα πω, ισχύει για πάρα πολλά πράγματα. Ο δάσκαλός μου, ο Αλέκος Σακελάριος, έλεγε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Το κολοδάχτυλο είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη μετά το νερό. Μπορείτε να το μεταφέρετε όπως θέλετε και για όποια περίπτωση θέλετε αυτό. Και συγγνώμη για τη λέξη, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται.

Έτσι λοιπόν, όντως έχουμε μια πολύ σημαντική κοινωνική παρέμβαση της κυβέρνησης με τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Την Κατσέλη πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα, αλλά

Ελπίζω να είναι έτσι όπως τα λένε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τις τράπεζες. Μεγάλη ανακούφιση για τους δανειολήπτες. Παιδιά, Νέα Δημοκρατία ψήφιζετε, έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Όχι επειδή η Κατσέλη είναι Πασόκ, να πάτε να ψηφίσετε Πασόκ. Ούτε επειδή πίεζε ο Σαμαράς να ψηφίσετε Σαμαρά. Ό,τι θέλετε κάνετε δηλαδή. Κουβέντα κάνω τώρα. Λες και με νοιάζεται. Αλλά γι' αυτό το κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θα μου πείτε, της κυβέρνησης. Και το κάνανε τώρα, γιατί είναι σίγουρο ότι θα πάμε τέλη Σεπτέμβρη, αρχής Οκτώβρη για εκλογές, οπότε θα είναι ακόμα στη μνήμη σας αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε πάντα ότι ο Έλληνας είναι το καλύτερο χρυσόψαρο του κόσμου.

Όντως λοιπόν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, το χρεώνεται η κυβέρνηση. Ας περάσουμε λοιπόν στον πληθωρισμό. Συγγνώμη, δεν πρέπει να τη λέμε αυτή τη λέξη, αλλά εντάξει. Μήπως μετά τα κόκκινα δάνεια πάμε και στον κόκκινο πληθωρισμό.

Στο μεταξύ, ο θείασος της κυβέρνησης περιοδεύει για δεύτερη εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Έχει αγωνία για Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία, εκεί που ο Σαμαράς εμφάνισε σε μυστικές δημοσκοπήσεις υψηλά ποσοστά. Μετά από αυτό με τα κόκκινα δάνεια, εντάξει, τελείωσε. Κάνει και ζέστη να γυρίσουν τα παιδιά. Θα τους φάω κάψανος εκεί πάνω. Αφού είναι κάμα αδέλφια, τι θέλετε τώρα.

Έκανε και την κυβέρνησή του ο Τσίπρα. Πολύ Πασόκ, πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και μία παρέτηση από το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Ο κ. Κοκοτσάκης απεχώρησε, έκανε τις καταγγελίες του, είπε ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαβάνει. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Μα κύριε Κοκοτσάκη μου, τώρα το καταλάβατε.

Μα στην τούρλα του Σαββάτου, βρε Κυριάκο μου. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος αποφάσισε ότι μάλλον του είπαν ότι πρέπει να βάλεις καινούργια ταυτότητα. Και πήγε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα του συντάγματος. Σήμερα το πρωί που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 24, θα τη θυμόμαστε αυτή την ημερομηνία. Και προχώρησε στη διαδικασία έκδοσης του νέου δελτίου ταυτότητας. Σε μία εβδομάδα λοιπόν θα έχουμε πρωθυπουργό με ταυτότητα καινούρια. Μα γιατί άργησε έτσι? Τόσο καιρό μας απειλούν ότι θα αυτό από εκείνο άμα δεν βγάλουμε ταυτότητα, και δεν είχε βγάλει Μητσοτάκης. Βρε Κυριάκο μου, βρε Κυριάκο μου, μα σε παρακαλώ τώρα. Τι είσαι, η ταινία χωρίς ταυτότητα? Μεγάλη επιτυχία το λέει ο Αλέκο Αλεξανδράκη.

Πάντως κανονικά και μεταξύ μας αυτό έπρεπε πρώτος να πάνε να βγάλει νέα ταυτότητα ο Μητσοτάκης και μετά να ακολουθήσει η υπόλοιπη κυβέρνηση. Όχι στην τούρλα του Σαββάτου. Εν τω μεταξύ άδειασε το αστυνομικό τμήμα, τους βγάλαν όλους έξω. Ελάτε τότε Σεπτέμβρη, μα θα έχει λήξει, δεν μας ενδιαφέρει, πρέπει να βγάλει ο Μητσοτάκης ταυτότητα.

Έπρεπε όμως να πάρει ένα καλύτερο σκηνοθέτη, ας πούμε τον Σμαραγδί, να του κάνει μια σκηνοθεσία αλλά καποδίστρια, έτσι να πέρασει και στην ιστορία.

Αν πέσετε στο διαδίκτυο πάνω σε αυτό το σχόλιο και το βιντεάκι, προσέξτε την υπογραφή. Τίποτα άλλο και το κλείνω εδώ.

Υπάρχει ένας χώρος στο Τσιλιδί που δεν περνά απαρατήρητος. Γιατί εκεί υπάρχει γεύση που δεν περνά απαρατήρητη. Είναι το walk and roll. Το walk and roll φέρνει το απόλυτο street food experience με ολόφρεσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινά, έτσι. Με λαχταριστά noodles, χιλιάδες γεύσεις noodles. Το ίδιο ισχύει και για τα σούσι. Αφρά τα μπάουμπανς και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Το Wok & Roll χρησιμοποιεί φρέσκα υλικά, έχει μεγάλες μερίδες και το κυριότερο προσιτές τιμές. Και τώρα έχει και delivery για να μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Τηλέφωνο για delivery 26950 22462.

του κυρία Αβραμόπουλου πάει για ολικό ξεφούσκωμα. Λέει είναι μπούρδα το ένταλμα για το Qatar Gate, δεν υπάρχει μίζα που να φορολογείται. Ο άνθρωπος πληρωνόταν με υπογραφή της Von der Leyen. Πολύ φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη, οπότε αποκλείεται να ενέπλεκε σε παρανομία του βουλευτή του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη, οπότε αθώος κατηγορούμενος, να ξέρουμε και τι λέμε, για την ΙΚΑΜ αδελφιά, έτσι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να αποκτήσετε...
2: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz και η υπόλοιπη αγαπημένη παρέα επιστρέφουν σε μια νέα περιπέτεια. Τα παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ένα έξυπνο τάμπλετ. Η Lilypond έχει επαναστατικές ιδέες για το τι χρειάζεται η Bonnie. Τα παιχνίδια φοβούνται πως ίσως δεν έχουν πλέον θέση στον κόσμο της. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Κάθε απόγευμα στις 7 στο Φόσκολο και στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9, προσοχή, εκτός Σαββάτου.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις

0: σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Όλοι εσείς που κάνετε παράπονα για το σύστημα υγείας, δεν ντρέπεστε, μωρέ, δεν ντρέπεστε. Αυχάριστη. Ευτυχώς που έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος συρίστη εμπαρόδο είναι και υπουργός υγείας. Και λέει και πέντε αλήθειες ο άνθρωπος, γιατί με όλα αυτά τα fake news που κυκλοφορούν. Είπε λοιπόν σήμερα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας. Το ΕΣΥ σήμερα είναι το καλύτερο σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Να δούμε τη μούτρα, βρε, θα βγείτε τώρα να παραπονεθείτε για το ΕΣΥ. Να παραπονεθείτε για το εγώ, να παραπονεθείτε για το αυτός. Okay, αλλά για το ΕΣΥ, ντροπή. Το καλύτερο σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα.

Έδωσε και μία είδηση. Ότι το νέο μεγάλο του στοίχημα, γιατί βάζει στοίχηματα κάθε μέρα, είναι παίκτη. Είναι η δημιουργία ενός νέου μεγάλου νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική. Ξέρετε, ένα μεγάλο νοσοκομείο θέλει 15, 20, 30 χρόνια να φτιαχτεί. Αλλά είναι το μεγάλο του στοίχημα.

έδωσε και μία είδηση για το πότε θα γίνουν εκλογές ο κύριος Γεωργιάδης και μάλιστα μας αποκάλυψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός και από τη στιγμή που έχει πει κάτι δεν το αλλάζει, άρα οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να το κρατήσουμε ή να το ξεχάσουμε αμέσως.

και εξέφρασε και μία πορεία. Είναι δυνατόν να ξαναπαίρνει τόσο μεγάλη δημοτικότητα ο Τσίπρας? Σωστά, διότι δεν ρωτήσαμε τον Άδωνη. Ο οποίος Τσίπρας, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, είναι αριβίστας, χωρίς ηθικούς φραγμούς. Που είναι ένας συνωμοσιολόγος που έφαγε όλους τους αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ, που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο για να φέρει το ίδιος. Όλα αυτά τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ποιος ανακήρυξε τον Τσίπρα έντυπο? Άλλαξε, λέει, τον ποινικό κώδικα και ανέβαλε για μία εβδομάδα τις εκλογές για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Έστησε τη σκευωρία Νοβάρτης και δεν έχει πει μία συγγνώμη. Μιλά για υποκλοπές όταν η ΑΕΠ του Τσίπρα παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα. Ου, πόσα ξέρει. Ποιος εκ τούτου είναι σίγουρος ο κύριος Γεωργιάδης ότι η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσει

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου. Το προωθεί στοχευμένα. Γιατί ξέρει πού ακριβώς απευθύνεται το καταλυμά σου. Γνωρίζει τι ζητά ο πελάτης. Και έτσι η προώθηση στην τουριστική αγορά γίνεται στοχευμένα. Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί το κρατούν ο Αλέξανδρος Χολοκοτζάς και οι συνεργάτες του, οι οποίοι βρίσκονται απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου Σαμπελοκύπρου. 2695044107 το τηλέφωνο. Το ξαναλέω, 2695044107. Και θα έχετε κι εσείς ένα κλειδί σωστής διαχείρισης.

φυσάει άνεμος ελευθερίας, άνεμος ανεξαρτησίας, άνεμος, ξέρω εγώ. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με τη συντριπτική πλειοψηφία 72 ψήφων έναντι 10 η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κυρίας Λάουρα Κοβέση, οποία Κοβέση ζητούσε να κυρωθεί απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία ανανέωσε τη θητεία τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων για 2 έτη αντί για 5 ευρώ εισαγγελέων. Άσε μας τώρα δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κοβέσαι εδώ, κοβέσαι εκεί. Δεν θα μας δέσει η Κοβέση. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι η Κοβέση δεν είχε νομικό δικαίωμα να προσφύγει. Είναι τώρα δηλαδή η ελληνική νομοθεσία ορίζει ότι τέτοιο δικαίωμα έχουν αποκλειστικά οι θυγόμενοι δικαστικοί λειτουργοί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης μειοψηφίας. Ενώ η αρχική απόφαση ήταν ομόφωνη. Άσε μας, κυρία Κοβέση.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Ανανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι. Αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
3: Basic

0: Amstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Stigma Radio.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Μία ζέστη την κάνει, έτσι. Εντάξει, θα μου πείτε, δεν είμαστε και Γαλλία. Αλλά μία ζέστη την κάνει και έχει και πολύ υγρασία, οπότε. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ε.

Και επειδή με τη ζέστη όσο να είναι παθαίνεις έναν εκνευρισμό, ειδικά στους πολύ καλούς δρόμους του νησιού, τι δεν είναι καλή? Πολύ καλή είναι. Να είστε λίγο πιο ήρεμοι. Μην βρίζετε, μην κορνάρετε, μην κάνετε προσπεράσεις. Να θυμάστε ότι υπάρχει κάτι που λέγεται και φλάς, και καλό είναι να βγάζετε φλάς όταν στρίβετε. Δεν βιαζόμαστε. Δεν μπαίνουμε στην πόλη με αυτοκίνητο αν δεν υπάρχει λόγος. Και σ' άλλα με υγεία.

χθες έγινε κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή κάτι που είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε νέα δημοσκόπηση. Ναι λοιπόν. Και ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα η δημοσκόπηση. Της interview ήταν. Σημαντική αύξηση των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας.

Προσπαθώ να βρω τα ποσοστά του Τσίπρα. Δεν υπάρχουν ποσοστά, απλώς ο Τσίπρας εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μένει κολλημένο στο 12,3, εδώ υπάρχει ποσοστό. Η ελπίδα της Καρεστιανού πέφτει στο 7,5. Υπάρχει, λέει, μείωση στους αναποφάσιστους και αυτό οφείλεται κυρίως στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και στην αύξηση των ποσοστών της Ελληνικής Λύσης. Μα γιατί δεν λέτε τα ποσοστά του Τσίπρα?

που άλλες φορές σε δημοσκόπηση ρωτάγανε ακόμα και το πόσες φορές πήγες να κατουρίσεις όταν έβλεπες συνέντευξη πολιτικού. Περίεργα πράγματα.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Έρχονται συνεχώς νέα μηχανήματα, νέες μέθοδοι. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη ανεβάζουν συνεχώς το επίπεδο. Και σε ρωτάνε, ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις lifting σώματος χωρίς νηστέρι? Γίνεται, παιδιά. Η κορυφαία τεχνολογία HIFU είναι για να αλλάξει τα δεδομένα στη σύσφυξη και τη λιποδιάλυση. Yes, με τη δύναμη των υπερήχων υψηλής έντασης, εντάξει, στοχεύουμε απευθείας στο πρόβλημα, δουλεύοντας στο δέρμα σου και από μέσα και απ' έξω. Από μέσα προς τα έξω είναι το σωστό. Και με το τοπικό λίπος, χωρίς να τραυματίζουμε την επιδερμίδα, ενεργοποιούμε τις συνοβλάστες για νέα ελαστίνη και κολαγόνο. Σμιλεύουμε το πρόγραμμα του σώματος, προσφέροντας μοναδική τόνωση. Είναι η ιδανική θεραπεία για γυναίκες και άντρες που θέλουν άμεσα, ορατά αποτελέσματα, τέλεια γράμμωση, χωρίς χειρουργικές μεθόδους. Κλείσε τώρα τη δική σου συνεδρία στο New Life Beauty Club.

σήμερα Τετάρτη. Είναι η τελευταία ημέρα που προβάλλεται η ταινία «Ημέρα Αποκάλυψης» του Στίβεν Σπίλμπεργκ στο κινηματογράφο Φόσχολος. Μια τεράστια επική παραγωγή θα λέγαμε του μάγου Στίβεν Σπίλμπεργκ. Που δίνει σκληρές απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν σχεδόν όλο τον κόσμο. Ημέρα Αποκάλυψης. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε αυτή τη σπουδαία ταινία απόψε στις 9 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Επίσης, τελευταία ημέρα που προβάλλεται στον κινηματογράφο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, το Scary Movie, στις 11. Μία τρελή παροδία ταινιών τρόμου, που μπερδεύει το γέλιο με τον τρόμο, κυριολεκτικός όμως. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε το Scary Movie σε θερινό σινεμά. Απόψε στις 11.

7 στο Φόσκολο και 9 στο Θερινό Σινεμά Χριστός Νέγκα. Η νούμερο 1 ταινία αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Toy Story 5. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Μια ταινία που τη βλέπουν και μεγάλοι μόνοι τους. Κάτι λέει αυτό.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Στίγμα.
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6 κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας. Scary Movie 6. Τρέξε μωρή, τρέξε, δεν είναι άσχετο. 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο, οι βασικοί τέσσερις βρίσκονται πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Βασικά ο δολοφόνος τις ταινίες κυνηγά. Εξού και το τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Έχουμε επίσημες τοποθετήσεις από τον κύριο Αβραμόπουλο, έδωσε μια συνέντευξη στο Sky. Είπε λοιπόν δεν τίθεται πολιτικό θέμα για μένα. Από τα 70 χιλιάρικα που εισέπραξα έλαβα 35.000 ευρώ, τα υπόλοιπα τα εισέπραξε το ελληνικό κράτος. Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Ο κατά τα άλλα Ευγενής και Bon Viver Αβραμόπουλος είπε επίσης για το αν θα είναι υποψήφιο στις επόμενες εκλογές. Αυτό θα το δούμε, είναι νωρίς να μιλήσουμε. Θα είναι δική μου απόφαση αν θα είμαι υποψήφιος. Αρνήθηκε ότι υπήρχε προσέγγιση από το Σαμαρά. Είπε εμένα δεν με έχει προσεγγίσει κανείς. Έχω κόμμα και στο μέλλον θα είμαι με τη Νέα Δημοκρατία, στηρίζοντας την παράταξη.

Μα τώρα αλήθεια, οι Βέλγοι τι ήθελαν να βάλουν πίσω από κάγκελα τον Αβραμόπουλο? Δεν ξέρουν ότι ο Αβραμόπουλος επί δημαρχίας του έκλεισε ολόκληρη Αθήνα πίσω από κάγκελα. Δεν μπορούσε να περάσει απέναντι. Είχε κάγκελα παντού στους δρόμους. Στο κέντρο τουλάχιστον. Ο Αβραμόπουλος ήταν καγκελάριος κανονικά. Έτσι τον λέγαμε.

Την αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου και του κυρίου Βασίλη Παϊχτέρη, τη ξέρετε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, σήμερα η Ευρωβουλευτής γνωστοποίησε ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά για τις δηλώσεις του καλλιτέχνη. Είπε ότι το σχόλιο του Παϊχτέρη ήταν προσβλητικό και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ήταν μια χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου και δι' της μητέρας μου, που είναι και ό,τι ιερότερο έχω και δεν σηκώνω κουβέντα σε αυτό. Και είπε και άλλα διάφορα, βεβαίως η κυρία Λατινοπούλου κατά καιρούς εκτοξεύει προσβολές ένθεν κακήθεν. Αλλά είναι ευρωβουλευτής.

μαζί μας είναι τα πλαίσια στο μάρκετ. Τα ζακινθινά σούπερ μάρκετ. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα. Που δεν περίμεναν το πόσο κάνει για να χαμηλώσουν τις τιμές, ούτε για να μάθετε πόσο έχουν εκεί στα πλαίσια στο μάρκετ. Ήδη πολύ πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, 600 περίπου 20 προϊόντα είναι σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις και μπορείτε να κερδίσετε από 2 έως 4,5 και 5 ευρώ ανά προϊόν. Γιατί έχουν υποσχεθεί ότι θα είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας και δεν περιμένουν κυβερνητικές εξαγγελίες. Το κάνουν από μόνοι τους. Ψωνίστε λοιπόν άφοβα από τα πλαίσια στο The Market. Παντού θα δείτε προσφορές. Παντού θα δείτε χαμηλότερες τιμές. Ολόφρεσκα προϊόντα. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Πραγάκι. Τσιλιβή. Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Εκεί θα βρείτε και το Γρηγόρη με τα διάσημα προϊόντα του. Το Κασεκάρι στην Αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Στους Κήπους. Εκεί ετοιμάζεται ένας τεράστιος Γρηγόρης έκπληξη. Στην πόλη Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στο Μέγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3 πριν τα Βουλάρη στο Γιου 40. Και στην πλατεία Σολομού, όπου φυσικά υπάρχει και εκεί Γρηγόρης. Πλαίσιας The Market. Ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εάν δεν έχετε βγάλει εκπτωτική κάρτα, θυμηθείτε να βγάλετε στο ταμείο, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε, να προσέχετε παρακαλώ στους δρόμους. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: δελτίο.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training.

0: μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: με την Πανσέλινο πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse δίπλα στο Φάρο. Aurora Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και Πάνος SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Περπατώ εις τους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Στίγμα Radio. Ελληνοφρένεια.

0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες λιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη λιβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε νομίζω τη δήλωση του εξαμήνου, μπορεί και της χρονιάς. Είναι ο Γιάννης Λοβέρδος, είναι υπουργός, ο οποίος έβγαλε ένα συμπέρασμα πολύ λογικό για Γιάννη Λοβέρδο και πολύ λογικό γενικώς. Ότι όσοι παραγγέλνουν delivery, δεν λέει τι, όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Περνάνε πάρα πολύ καλά. Πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερο, γιατί τα είπε όλα μέσα σε 30 δεύτερα. Οι delivery-άδες είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτή την εποχή. Αυτά τα δύο λοιπόν, τα πολύ σημαντικά, τα κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Γιάννης Λοβέρδος, ανατρέποντας στερεότυπα δεκαετιών, μπορώ να πω. Εμείς νομίζαμε ότι είναι εφοπλιστές το πιο επικερδές επάγγελμα.

0: με βιομηχανή. Οι δικηγόροι, γιατροί, αν έρθουμε μετά στους πιο κάτω. Όχι. Οι ντελιβεράδες είναι το πιο επικερδές επάγγελμα, πρώτον. Και δεύτερον, ποιο είναι το κριτήριο, αν κάποιος σε αυτή την χώρα, τη ζωή και την κοινωνία και τη χρονική στιγμή περνάει καλά και δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, αν παραγγέλνει, αν είτε μέσω εφαρμογών, δεν το είπα, αλλά το λέω εγώ, είτε από το τηλέφωνο, όποιος παραγγέλνει και παραγγέλνεται, όλοι βλέπουμε, γιατί τα μηχανάκια πάνω κάτω όλη μέρα, περνάτε πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα είναι σε μια ανώτατη οικονομική βαθμίδα αναπτύξεως.
1: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δελιβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα delivery δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
1: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
0: Γιατί?
2: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
0: Γιατί?
1: Συγγνώμη,
0: γιατί?
1: Δηλαδή, όποιος θα μου φέρει πέντε σουβλάκια σπίτι,
0: κάθε,
1: δηλαδή,
0: κάθε,
1: είναι,
0: κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Επιβίωση.

0: Λοιπόν, να δούμε τώρα. Να δούμε
1: ήταν ότι... λάθος η δήλωση.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν συμφωνώ.
2: Άκου τι λέει ο Χατζής. Είναι δυνατόν να είναι λάθος τέτοια δήλωση, Μαργαριτάρη? Τέτοια διαπίστωση για την οικονομική ανάπτυξη στην εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Λοβέρδος. Μην τον παρασύρει κανείς, του την πέσανε αμέσως μετά. Όλοι τη βλακεία είπε, τη ανοησία είπε. Δεν το είπαν έτσι. Αυτό εννοούσανε. Τι τούβλο πέταξες και άλλα πολλά. Αλλά όμως αυτός επέμενε και αυτό είναι το σωστό. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν ήταν καθόλου λάθος η δήλωση. Είναι πολύ σωστή. Είμαστε όλοι πλούσιοι γιατί όλοι παραγγέλνουμε. Επιτέλους γίναμε.
3: Ναι κύριε. Ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: νυχτά στη γειτονιά.
1: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
0: Η φτώχεια, η γρήπη, η παγωνιά.
2: Τι ψόφος είναι τον αυτός, το έχω δαγκώσει εδώ πέρα.
0: Και ο πολιτσμάνος στη γωνιά, μες στο χιονιά.
3: Please, please, λέω, put the coat down slowly.
0: Το υπόγειο έβασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά. Και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
3: Σάγα! Σκασμός!
0: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Το νυχτικό μου είναι.
2: Άντε πας, τι το λέω, πάει,
0: να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
5: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
0: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς ταξιδευτής.
6: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτό τον καιρό.
0: Πως

0: τώρα, κύριε. Παίρνει την παραγγελία το παιδί, φοράει τα λουμπουτέν του και ξεκινάει.
1: Αυτοί δεν είναι τα παιδιά. Έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα, έχουν αλλάξει οι σταθερές μας σε αυτόν τον τόπο. Πια δεν θα ακούμε το παιδί έφυγε. Το ακούσαμε πριν. Ο Κρίσος έφυγε. Γιατί είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Κρίσος φέρνει φαΐ στον Κρίσο. Πλούσιος όποιος παραγγέλνει από τον Κρίσο. Κρίσος και αυτός που αυτά με τα μηχανάκια που τους βλέπετε είναι ξέπλυμα. Γυρνάνε έτσι για να τους λυπόμαστε. Είναι πλούσιοι, είναι κάτω από τους εφοπλιστές. Και τεκμήριο πρέπει να μπει. Πού τα βρίσκουν όλα αυτά, πώς τα κάνουν. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Εδώ είναι ένα τραγούδι παλιό, το οποίο υλοποιήθηκε η στίχη του, γιατί έχει ένα αν. Δεν είναι, γίναμε πλούσιοι, το είπαμε και πριν, γίναμε πλούσιοι. Και όλο αυτό με τους ντελιβεράδες μας θύμισε τη δήλωση του τότε, δεν είναι πια, υφυπουργού εργασίας, του κυρίου Παναγιώτη Τσακλόγλου, πανεπιστημιακός, ο οποίος είχε κάνει έναν παραλληλισμό.
2: Έχω φίλο δικηγόρο, ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 κατοστάρικα, και έχω φίλο ντελιβερά, ο οποίος βγάζει 1.400.
3: Επομένως,
2: αυτό λοιπόν.
3: Ο φίλος σας ο δικηγόρος δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά. Ο φίλος σας ο δικηγόρος δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά.
4: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.

0: Αν αυτό εδώ το πράγμα το οποίο μου λέτε τώρα πάει να πει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε πολλούς δικηγόρους και σχετικά λίγους ντελιβεράδες.
1: Μπορεί ο ντελιβεράς να πηγαίνει το γύρο με το τατζίκι για να το φάει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος με λαχανικά. Να το πηγαίνει ο ντελιβεράς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς ντελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
3: Καταλαβαίνεις ότι όλοι είναι πλούσιοι. Πλούσιοι ντελιβεράδες, πλούσιοι αυτοί που παραγγέλνουν, κάθονται, δεν μαγειρεύουν. Γιατί να μαγειρέψουν? Όταν είσαι πλούσιος, θα φέρνει κάποιος. Έτσι λοιπόν, εδώ ένας άλλος πλούσιος που είναι ο ντελιβεράς, το πιο επικερδές επάγγελμα του καιρού μας. Το λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Έχουν επίγνωση όλοι αυτοί. Δεν έχουν καβαλήσει καθόλου καλά. Δεν λέω για τους ντελιβεράδες, λέω για τους υπουργούς. Έχουν ενσυναίσθηση, καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει και είναι γεωμένοι με την κοινωνία, τις αγωνίες της. Και ακούμε εδώ πώς παρουσιάζουν και πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Οπότε ο Κρίσος, και τώρα μπορεί κάποιοι, επειδή είναι μεσημέρι, να σχηματίζεται στο καντράν του τηλεφώνου το σχετικό αριθμό για να παραγγείλετε από ένα κρυσάδικο κάτι για να σας το φέρει ο Κρίσος.
4: Σημέρωμα στη γειτονιά.
5: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
4: Τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
6: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς.
4: Το καλυμάφκι του στα αυτιά μες στο βοριά.
6: Ο παπάς, να ο παπάς.
4: Κι ο γείτονας τ' αντικρινό, τη σούστα ζεύει στο στενό και βλαστημάει τον παραγιό τον ορφανό.
7: Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα?
8: Ω παρέ.
4: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Και εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα.
10: Και δεν κλείνει το μάτι?
9: Όχι.
4: Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
2: Κρίσος ντελιβεράς.
4: Πως είμαι πλούσιος.
2: Πλούσιος ντελιβεράς.
4: Πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
11: Έλληνας Κρίσος με νέα γράμματα.
2: Ντελιβεράς.
4: Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής.
12: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
4: Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
12: Όλοι ντελιβεράδες είμαστε.
4: Όσα και

0: Ναι, γεια σας. Για μία πίτσα ταρτούφο και δυο σκορδόψωμα που παραγγείλατε, Παπαδιαμαντοπούλου 35 στα Ηλίσια. Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μία παράκαμψη μέσω φλίσβου, γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
1: Γιατί είναι πλούσιος ντελιβεράς, είναι το πιο επικερδές επάγγελμα της εποχής μας και κότερο και πάει και βόλτα. Οπότε επειδή έχει ένα θέμα εκεί θα φέρει την παραγγελία την ταρτούφο. Όταν πάει προς τα εκεί ο πλούσιος, ο κρίσος, ο ντελιβεράς που τους βλέπουμε εκεί, οι νέα παιδιά όλοι και έχουν πιάσει την καλή και μας δουλεύουν. Τα λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Το επόμενο είναι αυτό, να τους φορολογήσουν σίγουρα και να τους κατηγορήσουν ότι κάνουν και φοροδιαφυγή, γιατί παίρνουν μπουρμπουάρ χωρίς να ελέγχονται. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα πολύ ωραία του Γιάννη Λοβέρδου και με την κοινωνία που προχωράει και εμείς χαιρόμαστε που προχωράει και αναπτύσσεται και έχουμε πολλούς πλούσιους σε αυτόν τον τόπο, είπαμε να ξεκινήσουμε γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα διώξεων. Ευτυχώς όμως υπάρχει Σοφία Βούλτεψη, η οποία τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
2: Σε οποιοδήποτε κατηγορία λέμε ότι αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα ή διαγράφεται το μέλος το οποίο εμπλέκεται.
3: Και το, καλά, έχουμε,
2: και το έχουμε τηρήσει απαραίτητα. Διαγράψει την κυρία Βραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Διαγράψει την κυρία Βραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν.
1: Βγήκε από τα ρούχα της. Είναι δυνατόν να διαγράψουμε τον Αβραμόπουλο, το λέει τόσο ωραία η Σοφία Βούλτεψη και αμέσως μετά πάει και στη Μισέλα Σιμακοπούλου.
2: Διαγράψει την κυρία Βραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν. Το πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια.
2: Με λεφτά. Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Η Σιμακοπούλου τι έκανε.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Τα mail πάνε και έρχονται.
4: Την κυρία
3: Κακούργα είναι.
2: Α, ωραία.
3: Είναι κακούργα. I want your horror, I want your design. Cause you're a criminal as long as you're mine. Είναι κακούργα. I want your love. Είναι δυνατόν. Είναι κακούργα.
1: Κακούργα η Άννα Μισελ με τίποτα. Έχει κάνει κακούργημα, όχι καταδικάστηκε για άλλους λόγους, για τα mail που πήρε των επιφανών οδοντιάτρων του Βελγίου. Οπότε εδώ η Σοφία Βούλτεψη υπερασπίζεται ό,τι μπορεί να υπερασπιστεί με το γνωστό δικό της ύφος και γι' αυτό πολύ την αγαπάμε. Αυτό το είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν περνάει καν από το μυαλό της και καλά κάνει γιατί είμαστε σε ένα κόμμα που έχει αθώους, έχει αρίστους, έχουν σπηλωθεί πολλά στελέχη όλο αυτό τον καιρό επειδή τα πάνε πάρα πολύ καλά και έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες και πλούσιους κατοίκους που παραγγέλνουν, καταναλωτές. Επίσης έχουμε και σπίτια όλοι γιατί δεν είναι η Ελλάδα ο χώρος που έχουν όλοι σπίτια έτσι ή έτσι τα βρήκαμε, είναι επειδή υπάρχει κόμμα συγκεκριμένο που είναι υπέρ της ιδιοκτησίας.
5: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας. Αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση.

0: your love. Love, love, love, I want
1: you. Ναι, καλησπέρα. Για μια παραγγελία, τρία πίτα γύρω από όλα που έχετε κάνει, το παιδί θα καθυστερήσει λιγάκι, γιατί έχει αργήσει ο καθαριστής της πισίνας του.
2: Το παιδί έχει και πισίνα εκτός από γιότ και αργεί να φτάσει εκεί, γιατί όταν έρθει ο καθαριστής πισίνας δεν μπορεί να τον παρατήσει και να φύγεις. Κάθεσαι και λίγο να παρακολουθείς, μετά θα πας στην παραγγελία. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κάντε λίγο υπομονή. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε και έναν ακροατή, νομίζω, ντελιβερά από την Νέα Ιωνία. Θα ήθελα τη γνώμη του για αυτό που λέει ο Γιάννης Λοβέρδος, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Αν έχουμε κι άλλους, έχουμε κι άλλους, όχι μόνο αυτόν. Ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα και πάνε τις παραγγελίες σε πλούσιους. Γιατί όποιος παραγγέλνει τη σήμερα ημέρα θεωρείται πλούσιος. Αυτό είναι το κριτήριο για το ποιος ακριβώς είναι πλούσιος. Έχουμε σπίτια που, επειδή έχουμε κόμμα υπέρ της ιδιοκτησίας, δεν τα παίρνουν οι τράπεζες. Ένα κρατούμενο. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες και πλούσιους καταναλωτές, δύο τα κρατούμενα, και έχουμε και ανθρώπους που ζουν επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Αλλιώς θα είχαν πεθάνει. Δεν θα ακούγαν τώρα αυτά τα ωραία του Λοβέρδου και αυτά τα ωραία του Μητσοτάκη για την ιδιοκτησία. Και ζουν όλοι αυτοί γιατί το Υπουργείο Υγείας μεριμνά φροντίζει για να ζουν. Διότι έχει αυτά τα περίφημα προγράμματα πρόληψης, τα οποία έχουν σώσει ζωές. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Αγαπηδάκη. Έχει μετρήσει πόσοι θάνατοι θα υπήρχαν, αλλά δεν υπάρχουν τώρα γιατί τους έσωσαν.
3: Είναι πρώτη φορά που η χώρα τελικά καταφέρνει να έχει Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που πάμε και εντοπίζουμε έγκαιρα νοσήματα σε πολίτες και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει μέρος που να έχω επισκεφθεί στη χώρα που να μην μου έχουν πει στο χωριό, σε κάθε πόλη, ότι βρέθηκε κάποιος είτε με κάποιο τύπο καρκίνο ή με καρδιαγγειακά σοβαρά. Δηλαδή να χρειαστεί στέντ, αγκιοπλαστική. Mm-hmm. Και δεν το ξέραν οι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό το ότι μέχρι τώρα η χώρα μας έχει γλιτώσει μέχρι σήμερα.
4: Ναι.
3: 60.000 εγκεφαλικά και εμφράγματα και θανάτους από αυτά.
4: Μπράβο! Αυτοκτονικό πρόγραμμα.
3: Δηλαδή 60.000 άνθρωποι θα είχαν πάθει εγκεφαλικό έφραγμα και κάποιοι θα είχαν χάσει τη ζωή τους αν δεν είχαμε το προλαμβάνει.
4: Μπράβο!
2: 60.000 λαμπάδες πρέπει να ανάψετε στην Αγαπηδάκη, στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να είστε και πλούσιοι μέσα σε αυτούς, μάλλον όλοι, γιατί παραγγέλνετε. Μπορεί και ντελιβεράδες. Οπότε είστε και πλούσιοι και έχετε τη ζωή σας. Και ζείτε σε αυτή τη ζήση, την πολύ ωραία εδώ στην Ελλάδα του 2026. 60.000 όμως λέει Αγαπηδάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν κανένα δίμηνο τους είχε λίγο παραπάνω.
5: Μετά από 50 χρόνια που λέγαμε να κάνουμε πρόληψη, έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.

0: Μαλακίαν. Μαλακίαν.
1: Έτσι λοιπόν, έχουμε 200.000 του Άδωνη και 60 της Αγαπηδάκη, 260.000. Αν όλοι εσείς δεν πάτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, είστε πολύ αχάριστοι και πολύ κολόπεδα, που λέει και η γνωστή Ατάκα, γιατί δεν θα ζούσατε τώρα. Δηλαδή, ο πληθυσμός της χώρας θα έχει μειωθεί κατά 260.000 μέσα σε 4 χρόνια. Ας πάρουμε αυτή την τετραετία, την τελευταία. Και τώρα ζούνε και έχουμε τον πληθυσμό αυτών που έχουμε, επειδή ακριβώς είναι αυτή η υπουργή, η Ακαπηδάκη, ο Άδωνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπράβο τους λοιπόν και μπράβο και σε εσάς που χρωστάτε χάρη και τάματα να κάνετε και την ψήφο σας να δώσετε, γιατί ζείτε εξαιτίας όλων αυτών. Αλλιώς δεν θα ζούσατε. Εδώ μιλάμε για κυβέρνηση που επιτελεί έργο. Πραγματικό έργο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Και αυτό συμβαίνει επειδή έχουν ένα καθήκον να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό και αυτό το καθήκον το υπηρετούν.
2: Συμπολίτες μου, μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου με την ειλικρίνεια που σας μιλώ 14 χρόνια και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστό στο καθήκον.
3: Καθήκον το βίον! Έχουμε μια υποχρέωση να το. Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες.
4: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πιένετε κάποιες δύο μαριές.
3: Λοιπόν, έχουμε μια υποχρέωση. Το καθήκον δηλαδή. Να το. Τι θα το κάνουμε, Γιώργο.
4: Καθήκον είναι.
3: Κάπου θα το χώσουμε.
2: Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστό στο καθήκον.
3: Το καθήκον δηλαδή, να το. Τι θα το κάνουμε, Γιώργο.
4: Καθήκον είναι.
3: Κάπου θα το χώσουμε.

0: διαγράψει τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Είναι δυνατόν? Α, τον πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια. Με λεφτά.
0: Την κυρία Σιμακοπούλου.
1: Η Σιμακοπούλου τι έκανε. Κακούργα είναι. Είναι κακούργα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα delivery δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Ναι κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: Λένε τώρα, μέχρι τώρα τα μαγαζιά, το παιδί έχει φύγει. Τώρα θα λένε το πλουσιόπεδο έχει φύγει. Γιατί πλουσιόπεδο? Είναι κρίσος, επιχειρηματίας, εφοπλιστής και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα του 2026, 24 Ιουνίου. Ό,τι πρέπει. Μπράβο στον Γιάννη Λοβέρδο. Μπράβο και στην Αγαπηδάκη και στον Άδωνη και σε όλους τους υπόλοιπους που φροντίζουν για την Ελλάδα και τους πλούσιους Έλληνες. 2-11-10-80-8-80. Δεν πήγε να γίνει Ντελιβεράς. Θα ήταν Πάμπλουτος. Έχει γίνει. Τι έχει γίνει? Δημοσιογράφος λίγο. Σατυρικός άλλο λίγο. Ηθοποιός ακόμη πιο λίγο. Και σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να μοιράσετε τα πλούτη σας. Τις αγωνίες για τον πλούτο σας. Για το πώς θα τον επενδύσετε, γιατί σας το έχει προσφέρει πλουσιοπάροχα αυτή η κυβέρνηση. Ο Δημήτρης Κύρκος, και αυτός δεν έγινε πλούσιος, δεν έγινε ντελιβεράς, έγινε χολύπτης, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει Κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά, γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε νέο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Τώρα μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει.
1: Όχι, βγαίνετε σε άδεια, ρε που σε εσυχάσουμε. Θα μας τρελάει να βάζουμε και να ακούμε κονσέρβα.
2: Υπομονή, λίγες μέρες ακόμα. Υπομονή. Κάνω την παράσταση στο Δώρα Στράτου την Τρίτη, 30 του μήνα.
1: Κυρία, ναι,
2: και την Παρασκευή φύγαμε.
1: Φύγατε, άντε. Δεν αντέχετε αυτό, δηλαδή, έλεος.
6: Έλα, ο αναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Πες μου πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο, για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Τέλος πάντων, την Παρασκευή θα είμαστε στην Άρτα και στην Πάτρα. Στο αντιρατσιστικό και σε άλλη εκδήλωση που γίνεται εκεί με τον πρέσβη να τα πούμε, να μαζέψουμε χρήματα για με την Κούμπα, να ενισχύσουμε, να καταγγείλουμε τον αποκλεισμό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή μας έχουν ταράξει την αστεία και στην νομιμότητα, χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Άρα θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, όλοι έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Τη λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θέλω να το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνουμε μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε, δεν σε τροφέρει όποιον θες. Δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από τον Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν, σωστά?
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής, που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου?
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις εσύ αυτό το συνειρμό?
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
8: Oh.
10: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
11: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26950-25-798.
14: Στίγμα.

0: υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
1: Ναι, κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.
0: Καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη Λιβέρα δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Πώς θα καταφέρνει πάντα ο Γιάννης Λοβέρδος, εκλεγμένος από τον λαό, όχι τυχαίος και δημοσιογράφος παλιά, να λέει το σωστό, να κάνει την πολύ ωραία δήλωση που κλέβει τις εντυπώσεις και φέρνει τα φώτα όλα πάνω της, και η δήλωση και ο ίδιος πάνω του. Μπράβο του λοιπόν, συγχαρητήρια. Αυτό πάντα θαυμάζω, πως ένας παλιός δημοσιογράφος και τώρα υπουργός πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας και καταλαβαίνει ότι κυκλοφορούν πολλά μηχανάκια, άρα τι σημαίνει αυτό? Πλούτος που διακινείται, γιατί παραγγέλνεις, παίρνεις ένα καφέ και μια τυρόπιτα. Αυτό είναι ένδειξη πλούτου. Τι άλλο είναι, τι άλλο να είναι? Να είναι κάτι άλλο, αποκλείεται. Το σκέφτηκε δηλαδή, το είπε αυτό, και βλέποντας και τα πολλά μηχανάκια, κατάλαβα ότι όλοι αυτοί για να δουλεύουν πολύ και να τρέχουν όλη μέρα βγάζουν και λεφτά και είναι και επικερδές επάγγελμα. Μπορεί και κάποιος από Καζούρα να του το είπε, ένα συνεργάτης εκεί, να κάνει χαβαλέ, και το πιάσε ο Λοβέρδος, το έκανε δικό του και το μας το είπε και μας. Αυτό είναι πολύ ωραίο σε αυτούς, ότι δεν τα κρατάνε μέσα τους. Τα δηλίζουν, τα μεταβολίζουν και μας τα λένε σαν δικά τους. Και έτσι γεννιέται αυτό που γεννήθηκε. Και μπράβο και συγχαρητήρια, και τον ζηλεύουμε κατά μία ή από μία πλευρά και κατά μία έννοια. Τελεία σε αυτά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τρέχει αυτές τις μέρες. Είναι τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, έχουν φτιάξει και μια κοινότητα προσφυγικών. Και ένας έχει κάνει απεργία πείνας, ο Αριστοτέλης Χατζής. Και τον είδαμε προχτές να τον μεταφέρουν με αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να νοσηλευτεί. Είναι πολύ χάλια. Η κατάσταση της υγείας του είναι φρικτή. Φάνηκε από τα πλάνα, όσοι τα είδατε. Σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει, αποστεωμένος. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε τον κύριο Δημοσθένη Καραβόλτσιο, είναι μέλος της κοινότητας των προσφυγικών.
3: Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει χιλιάδες κόσμο. Ο Αρίστος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, με την ζωή του να κρέμεται από... είναι στην ουσία θέμα ωρών ή θέμα πολύ λίγων ημερών αν θα βρίσκεται στη ζωή. Η κατάσταση της άλλης απεργού, της Σουζάν Ντοπάν, ξεκινάει ήδη να περνάει σε μια κατάσταση κρισιμότητας και για αυτή. Έχουν έρθει χιλιάδες άνθρωποι για να στηρίξουν το μεγαλύτερο κοινωνικό εγχείρημα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινής ωφέλειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι έχει αξία να δείτε, να δείξει η κάμερά σας, ποια είναι η πολιτική εντολή από την κυβέρνηση και την περιφέρεια για τις χιλιάδες αυτούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να διαδηλώσουν, τους οποίους έχει παστώσει στην κάτω πλευρά του Συντάγματος σαν τις σαρδέλες, προσπαθώντας να δημιουργήσει πολιτική ένταση και να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια. Η κοινότητα των προσφυγικών έχει αναγνωριστεί από δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φορείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ήδη από το Δήμο Αθηναίων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς φορείς όπως η Διεθνής Αμνηστία και ΟΗΕ, από τους μόνους που δέχεται πόλεμο και συνεχίζουν την απάνθρωπη αυτή πολιτική, είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, καθόλου υπαίτιο για αυτή την κατάσταση, αλλά και από τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος προφανώς για μας συνεχίζει να εκτελεί εντολές του από πάνω. Έχουμε καλέσει και συνεχίζουμε να καλούμε τον κόσμο να στηρίξει. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ήδη τα εμπλεκόμενα μέρη και κάποια από αυτά, όπως η ΔΥΠΑ, έχουν αποσυρθεί. Επιμένουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη μιας ολόκληρης κοινότητας και στην πλάτη ενός απεργού πείνας, ο οποίος αργοπεθαίνει.
2: Είναι ο κύριος Δημοσθένης Καραβόλτσιος από την κοινότητα των προσφυγικών. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, φαίνεται. Μπορεί κανείς να το καταλάβει, να ελπίσουμε, να πούμε, να βροντοφωνάξουμε και από εδώ και από άλλες γωνιές δημοσιογραφικές, ακούγεται αυτό και στα social media, να κάνουν κάτι, να μην θρηνήσουμε και έχουμε νεκρό για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό έτσι και αλλιώς. Τελείασε αυτό. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο λαό.
4: Ναι, ο Αποστόλης.
5: Εγώ είμαι.
4: Γεια χαρά.
5: Γεια.
4: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
4: Όχι.
5: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
6: Τον Αποστόλη.
5: Εγώ είμαι.
6: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
5: Κακό είναι.
6: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
5: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
6: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν μ' ακούει, ρε φίλε.
5: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
4: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
5: Όχι, είχα, όμως, κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτηκε ομορφιά, η Λατινοπούλου?
7: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτηκε ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
5: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
5: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να του στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
5: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
7: Φυσικά.
4: Ναι, αλλά
5: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
4: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
5: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
5: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
4: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
8: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
5: Έλα.
8: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγι ηλίθιος.
9: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
8: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή, η λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
5: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
10: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
8: Τώρα δεν σου είπα εγώ, μα Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
5: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
11: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
12: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
11: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες, απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα, γεια.
13: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
14: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
15: Πες το, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρα. Είναι καλύτερο.
5: Καλό είναι.
16: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
17: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
15: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
5: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
15: Να βάλω και αυτούς. Έφτανε τέλειο.
5: Δεν γίνεται αλλιώς.
15: Ζήτω, τι να πω. Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλιο, ζήτω Δημητριάδη. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
15: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
2: Το βρήκε. Το ζήτω. Στο τέλος. Πατριωτική εισφορά πρέπει να μπει στους ντελιβεράδες. Ας αφήσουμε τα άλλα τα εισοδήματα που τα χτυπάμε συνέχεια και κάθε ένας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός τα βάζει με τους πλούσιους και τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους. Έλεος. Κάπου stop και τους τραπεζίτες. Κάπου όπα. Υπάρχουν ντελιβεράδες δίπλα μας, γύρω μας, παντού. Μας ζαλίζουν με τα μηχανάκια. Εκεί να μπει πατριωτική εισφορά. Από εκεί να εισπράξουμε και να γίνει μετά η αναδιανομή του πλούτου. Όπως λέμε, που είναι και τα φαγητά. Επίσης και τα φαγητά, και αυτά που κουβαλάνε πίσω στα κουβούκλια. Και αυτά πρέπει να εισφερθούν πατριωτικώς προς όλους τους υπολείπους. Είναι στο πάνελ ο Νίκος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και στο πάνελ ο Θοδωρής Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ.
14: Συγγνώμη θα ζητήσετε.
18: Κάτι να μιλήσω.
14: Συγγνώμη θα ζητήσετε για τα ξυνόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν.
18: Μανέ.
14: Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
18: Μην το κάνετε. Θα βάλω και άλλα θέματα. Θα σας δώσω ευκαιρίες για αντιπαράθεση.
19: Εγώ επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
14: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσετε σε αυτό το δεν θέλω καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
18: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
14: Ωραία.
18: Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
14: Μην το δίνετε σε εμάς. Το στυλάκι αυτό αλλού. Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
18: Μιλά στον Ενικό.
14: Σου μιλά στον Ενικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
18: Μην μου μιλά στον Ενικό.
14: Εντάξει, εμένα
18: λέγανε δολοφόνο.
2: Να πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά που ήσουν ένα τραγουδιάρης. Βαριές εκφράσεις ακούστηκαν και με την ευκαιρία λύθηκε και ένα θέμα, γιατί το πιάνει αυτό ο Νίκος Ρωμανός μετά, εθίγει, και ενώ όλοι νομίζαμε ότι είχε πάει στην Πάνια, όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν αυτή η εκπομπή.
14: Πότε ήμουνα,
18: γιατί το
14: Γιατί
18: το λέτε.
14: Αγωγή και λύθη. Πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή.
18: Όταν ήσουν μικρούλι.
14: Για πες το, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μήνυση, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί.
18: Κύριε Μαργαρίτη,
14: ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
19: Ήταν άλλη εκπομπή.
18: Άλλη εκπομπή ήταν.
14: Με το οποίο εδώ μπορούν να με χτυπήσουν
18: κόμματα.
14: Είναι να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα φτιάχνοντας ένα fake news
18: σας.
14: Για κάτι που είχε
18: δεν
14: γίνει όταν ήμουν 21 ετών.
18: Είχατε πάει.
14: Εγώ λοιπόν στην εκπομπή τη συγκεκριμένη δεν έχω πάει ποτέ.
18: Είχατε τραγουδήσει
14: ποτέ.
18: Κάπου.
14: Ποτέ δεν έχω πάει στην εκπομπή.
18: Τι σημασία έχει αυτό.
14: Ποτέ
18: και εγώ τραγουδάω στο μπάνιο μου.
14: Ποτέ δεν έχω πάει στην συγκεκριμένη εκπομπή. Όταν λοιπόν λες όμως ότι έχω πάει στην συγκεκριμένη εκπομπή και χτίζεις όλο αυτό το αφήγημα, το κάνεις για συγκεκριμένους λόγους.
2: Ήταν άλλη εκπομπή. Οκ, okay, περιμένουμε. Δεν μάθαμε όμως πια ακριβώς. Με αυτή την απορία σας αφήνουμε πλούσιες και πλούσιοι σήμερα, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος τώρα του λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
20: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκε, ε.
21: Τώρα μην επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
22: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω. Υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
20: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμεί, ο Θήμιο. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
21: Ηλιοπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
20: Καλά, ντε.
21: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
20: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
21: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
20: Έχουν αρχίσει, καλέ, αφού ήταν λέει για ένα email. Α το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
21: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
20: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
21: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
20: Αέρα.
23: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
20: Α, έτσι μ' αρέσουν εμένα οι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
21: Καλά, μην βιάσει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
20: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερό άνθρωπο.
24: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στον δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλο με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
21: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
24: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για τη λέξη.
21: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
24: Τι σπάτηρε, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
21: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
24: Μπράβο, αγόρι.
21: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
0: Καλημέρα, ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό, ότι έχουμε εκτός από τον Γκρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
21: Πάλι καλά.
0: Ράδιο Ήρης.gr, όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης, που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
21: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
0: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα, να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3, υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
21: Είναι
0: να...
21: η ομάδα της Λουκά θα είναι. Τι, ποιος ξέρει.
0: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90-2000.
21: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει. Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
0: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι. Το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
21: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
0: Όχι, αυτή τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
21: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
0: Ο πολύς τι να πω, ο πολύς αφήστε τα.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών.

0: εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο, Κυριακή 28 Ιουνίου, Κερί Lighthouse δίπλα στο Φάρο, Aurora Full Moon Party, ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα decks, DJ Aiden, DMV και πάνω στο SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια.

0: Το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26 950 25 798.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση

0: γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα Dex, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο STR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
0: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
0: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
0: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: My God, he stabbed her!
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο υπόλοιπο.

0: υλικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25-798.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zade. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
5: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
4: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
5: Απευθύνσου στον ειδικό.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
4: Απολύμανση λεκάνης.
5: Έντομο απόθυση,
4: αρωματισμός χώρο,
5: απεντόμωση μειοκτονία,
4: προϊόντα και συσκευές χάς,
5: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
5: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
4: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
5: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
4: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: is. My God, he stabbed her.
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Stigma Radio. Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του

Για 24η φορά στην καριέρα του Paul McCartney ανεβαίνει στην κορυφή ένα ακόμα άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο. The Boys of Danger Lane, η τελευταία δουλειά του Paul McCartney. Ένα πολύ φροντισμένο άλμπουμ όπου το θρυλικό σκαθάρι αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την αξία του. Έτσι για την ιστορία, να σας πούμε στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής ότι για πρώτη φορά ο McCartney ανέβηκε στο νούμερο 1 πριν από 63 ολόκληρα χρόνια ως μέλος των Beatles με το Please Please Me. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, αλλά και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Fleetwood Mac, αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Καθώς οι Fleetwood Mac έχουν κλείσει φέτος μισό αιώνα προσφορά στη μουσική.

Olivia Dean, φωνάρα. Με μια αξιοπρεπέστατη παρουσία την φετινή χρονιά, ειδικά στα charts και όχι μόνο. Nice to each other από το τελευταίο της άλμπουμ, The Act of Loving. Η Olivia Dean έχει διαγράψει όλες τις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το κινητό της και έχει κρατήσει μόνο ένα μίνι σταυρόλεξο. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που τελικά καταφέρνουν να κρατηθούν μακριά από τα social media. Εμείς δεν ξέρω αν θα τα καταφέρναμε. Και μια τεράστια μπάντα αποτελούμενη από 60 περίπου καλλιτέχνες, η Paris Select Big Band, γυρίζει όλο τον κόσμο και δίνει φαντασμαγορικά shows βασισμένα σε κλασικές pop επιτυχίες. Από το χώρο της μουσικής και του θεάματος ερμηνεύουν live μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ αυτών είναι και το Off the Wall, το ξέχαστο Michael Jackson. Πολύ θα θέλαμε να βρισκόμασταν αυτή την περίοδο στη Γαλλία, που αυτή τεράστια μπάντα δίνει καταπληκτικά σόου. Εκτός από το Παρίσι, έχουν κάνει live και αλλού. Το είπα μάλιστα προηγουμένως ότι γυρίζουν όλο τον κόσμο, εδώ δεν ξέρω αν θα έρθουν ποτέ. Πάντως σίγουρα έχουν πάει Ντουμπάι, αλλά και Κωνσταντινούπολη. Τυχεροί όσοι τους έχουν δει από κοντά. Εμείς θα θυμηθούμε το Off the Wall από το 1979 και το ομότιτλο άλμπουμ, το ξέχαστο Michael Jackson.

Επιστροφή της τεράστιας Τσάκα Καν. Πολύ την αγαπούσαμε την Τσάκα Καν στη δεκαετία του 80 αλλά και τη δεκαετία του 90. Να λοιπόν που υπάρχει ακόμα στο προσκήνιο η Τσάκα Καν και βγάζει συγκλάκια. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, κυκλοφόρησε φέτος, λέγεται Τσακτζίλα. Και λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σας πούμε ένα έξυπνο κόλπο για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Τα κουνούπια που έχουν γίνει βραχνάς. Ιδιαίτερα φέτος που ο χειμώνας είχε αρκετή υγρασία και επέτρεψε την τρομακτική αύξηση των κουνούπιών. Τα κουνούπια έχουν γίνει μεγάλος μπελάς και μας τσιμπάνε μόλις πάμε να κάτσουμε να χαλαρώσουμε το βράδυ. Μας κάνουν επίθεση. Να ξέρετε πάντως ότι δεν φταίτε εσείς αν σας τσιμπάνε τα κουνούπια και σας δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά η αναπνοή σας. Γιατί βγάζει πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα, κάτι που προτιμούν τα κουνούπια. Θα κάνετε λοιπόν το εξής. Σε ένα πλαστικό μπουκάλι από αυτά που χρησιμοποιούμε για νερό, το κόβετε στη μέση, το κάνετε περίπου σαν χωνί και βάζετε μέσα μαγειρική σόδα και λευκό ξύδι. Αυτό λοιπόν είναι εκρηκτικό μείγμα που προσελκύει τα ανεπιθύμητα κουνούπια. Καλό, ε? Θα το δοκιμάσουμε πάντως. Περιμένουμε και με μεγάλη αγωνία το τελευταίο άλμπουμ της Madonna που κυκλοφορεί επίσημα 3 Ιουλίου. Confessions 2 θα λέγεται, από όπου ακούμε Love Sensation.

Δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι όλο το άλμπουμ. Πρέπει να έχει και κάποια πιο ήρεμα περάσματα. Και ένα από εκείνα τα κομμάτια θα είναι και αυτό που είχε γράψει για τη μνήμη του αδερφού της, του αγαπημένου της αδερφού. Αυτά όμως θα τα ακούσουμε αναλυτικά όταν θα έχουμε στα χέρια μας το άλμπουμ. Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. Το συγκρότημα είναι jazz, funk, acid jazz, όλα αυτά μαζί. Groove Collective. Ήταν μάλιστα υποψήφοι και για Grammy το 2007. Εμείς θα πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Πολύ κλαμπάτο μου αρέσει, έτσι χορεύουμε πηγαίνοντας σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φοσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.
6: Στίγμα Radio.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii σε ένα μεγάλο hit του φετινού καλοκαιριού από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2, με πρωταγωνίστρια και πάλι την Meryl Streep, όπως και στο νούμερο 1, δραματική ταινία που έχει βγει στους κινηματογράφους από την Πρωτομαγιά. Runaway. Και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας και συνεργασία του Μίχαελ Μπραν με την Αν Μαρή και την Μπέκι Τζι. Coming your way.

Διάσημη τραγουδίστρια από τη Σουηδία, η Ζάρα Λάρσον. Πριν από 2 χρόνια γνώρισε επιτυχία αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Memory Lane. Και πάμε τώρα στο Μάντσεστερ, όπου ένα ζευγάρι δηλώνει ότι ο σκύλος τους θα αναλάβει τα έξοδα του γάμου τους. Ο σκύλος τους, ράτσα σε Dutch Hood, έχει γίνει viral στο Instagram και έχει αποφέρει ήδη 6.000 δολάρια μέσα σε ένα μόλις μήνα. Το ζευγάρι ευελπιστεί ότι ο τετράποδος φίλος τους, κουβαλητής, θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα 66.000 δολάρια που χρειάζονται μέχρι την ημερομηνία του γάμου τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο μέσα σε 4 εβδομάδες ο Wilson, όπως ονομάζεται το σκυλάκι, έχει καταφέρει να μαζέψει 3.177 δολάρια αποκλειστικά και μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα ποσό που μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Επιστροφή της τεράστιας και αγαπημένης Cunning White, που σε λίγο καιρό κλείνει τα 60.

από τα πιο μελωδικά τραγούδια της Beyoncé, Me, Myself and I, από το 2003, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το τραγούδι έχει κλείσει πάνω από 20 ετία. Και τον περασμένο Μάρτιο είχε γίνει αναπαράσταση του Like a Virgin, του πασίγνωστου και αγαπημένου τραγουδιού που έχει κλείσει ήδη 42 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ο λόγος βέβαια για την Μαντόνα, 67χρονη πλέον Μαντόνα, μαζί με την 32χρονη ηθοποιό Τζούλια Γκάρνερ, έκαναν βόλτα στα κανάλια της Βενετίας μέσα σε μια γόνδολα και κρατούσαν ψάθινα καπέλα, ενώ τραγουδούσαν Like a Virgin. Το πρωτότυπο βίντεο κλιπ είχε επίσης γυριστεί στη Βενετία. Αυτό είχε γίνει το 1984 και τότε η Μαντόνα κρατούσε ένα ψάθινο καπέλο. Εν τω μεταξύ να σας πούμε ότι όλα δείχνουν ότι στις 3 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από τη Μαντόνα. Πρόκειται για τη συνέχεια του Confessions on a Dance Floor που είχε κυκλοφορήσει το 2005. Σύμφωνα πάντα με το Variety, στο δελτίο τύπου η Μαντόνα δηλώνει ότι το να χορεύει κανείς rave είναι μια τέχνη, μια προσευχή για το σώμα αλλά και την ψυχή. Πάμε πίσω στα 80's, Μαντόνα και Like a Virgin.

Πάντως για να είμαι ειλικρινής, εκείνα τα τραγούδια που μας έκαναν να λατρέψουμε τη Μαντόνα έχουν μείνει στην ιστορία και μας αρέσουν περισσότερο από αυτά τα rave που κυκλοφόρησε αργότερα. Από το 1984 πάμε στο 2024 με ένα σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τα 80s, Sun City. Just like a stranger. Και τώρα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
9: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
0: Στίγμα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποιεί

Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

I Knew You, Taylor Swift, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας από την ταινία Toy Story νούμερο 5, που κυκλοφορεί ήδη. Στα τραγούδια του soundtrack υπάρχει και αυτό. Αυτή τη φορά η ταινία έχει να κάνει με τις οθόνες των tablet και των κινητών. Οι οθόνες που προκαλούν εθισμό σε όλα τα παιδιά κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Θα καταφέρουν τελικά να ξεφύγουν από την Lilypad, ένα tablet πάρα πολύ έξυπνο σε μορφή βατράχου που παρασύρει τα παιδιά. Πρωταγωνιστής ο Tom Hanks. Και εμείς είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Role model για τη συνέχεια, High Hopes.

Πολύ dance η Madonna και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας φτιάχνει τη διάθεση για αυτό το καλοκαίρι. Περιμένουμε και το album Confessions 2. Love Sensation. Και επανέρχονται στη μόδα τα σημικά των γιαγιάδων μας. Ναι, καλά ακούσατε. Να, γιατί δεν πρέπει κανείς να πετά τίποτα. Πολλοί λοιπόν πηγαίνουν στα καταστήματα με τα μεταχειρισμένα σημικά και αγοράζουν, χωρίς όμως να ξέρουν αν πραγματικά αυτό που αγοράζουν είναι ασήμι ή επάργυρο. Υπάρχει λοιπόν ένα κόλπο που διαβάζω εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό να υιοθετήσετε σε περίπτωση που αγοράσετε ένα σημικό. Έχετε λοιπόν μαζί σας ένα μαγνήτη και τον βάζετε κάτω από το ασημικό. Αν ο μαγνήτης κολλήσει, σημαίνει ότι αυτό που κρατάτε δεν περιέχει 95% ασήμι όπως θα έπρεπε, καθώς το γνήσιο ασήμι δεν είναι μαγνητικό και δεν θα κολλήσει ποτέ σε μαγνήτη.

Έτσι περνάμε εμείς το καλοκαίρι με ανεβαστικές μουσικές. Αλλά ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα με μια εκρηκτική αφρομπίτ συνεργασία, Francis Messier, Amadou και Mariam. Μόλις είπε και το τίτλο, χαλαλά, και πάμε σε break χαλαρά. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτις, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και Πάνος SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Unbreakable στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Η Janet Jackson, η οποία προγραμματίζει συναυλία μέσα στον Αύγουστο στο Sarigan Estate, στο Norfolk του Ηνωμένου Βασιλείου. Μαζί της θα είναι ο Wyclef Jean αλλά και η Soul to Soul. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε, ήταν ένα συγκρότημα πάρα πολύ διάσημο τη δεκαετία των 90 και μάλιστα με αυτό το μπιτάκι που είχαν τότε στα τραγούδια τους. Θα πάμε λοιπόν πίσω στο 1988 και στην πρώτη μεγάλη επιτυχία των Βρετανών Soul to Soul και του Jazzy B με φωνητικά από την Carol Wheeler, Keep on Moving.

Τι ωραίες καλοκαιρινές μουσικές είναι αυτές. Και φανταστείτε ότι βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουνίου ακόμα και δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Τυχεροί βέβαια εσείς που φτιάχνετε ήδη βαλίτσες. Πολύ τυχεροί, δεν το συζητάμε. Κατευθείαν από την Τζαμάικα, Πρωτότζι μαζί με Σενσί. Από την Τζαμάικα και οι δύο, Γκάντες και το Μοσαϊκό επιστρέφει στη μόδα, έχοντας μια ιστορία όμως ως πολυτελές δάπεδο στα αριστοκρατικά σπίτια του 16ου αιώνα. Το Μοσαϊκό λοιπόν, το παρεξηγημένο Μοσαϊκό, φαίνεται πως έρχεται ξανά στη μόδα όχι μόνο στα δάπεδα των σπιτιών, αλλά και σε διακόσμηση τείχων και πάγκων κουζίνας. Και για να σας πω ένα μυστικό, είναι τόσοι χρωματισμοί στα μοσαϊκά και ένα ψυχουλάκι να πέσει, ούτε καν θα το δείτε, ενώ στα πλακάκια το βλέπετε με την

Jonathan Roy από το 2017 Beautiful Day. Ωραία είναι να ξεκινάς τη μέρα σου με τέτοιες μουσικές, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας. Είναι από τα κομμάτια που σου ανεβάζουν τη διάθεση, έτσι άμα είσαι στις μαύρες σου λίγο. Και όταν πρόκειται να ταξιδέψετε με αεροπλάνο, και μάλιστα όταν είναι πολύ ωραίο το ταξίδι, οι ειδικοί συμβουλεύουν να έχετε μαζί σας, τις αποσκευές σας, ένα μπαλάκι του τένις. Γιατί το μπαλάκι του τένις λειτουργεί ως αγχολητικό. Σε περίπτωση λοιπόν που νιώσετε δυσφορία, το μπαλάκι του τένις θα σώσει την κατάσταση. Πάμε τώρα πίσω, στη δεκαετία του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80, και σε ένα κομμάτι που κατάφερε πάρα πολλά εκείνη την εποχή, ταυτόχρονα νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στα R&B, επίσης του Billboard, στα Dance Charts και στα Adult Contemporary. Stevie Wonder και Part-Time Lover.

Ωραίες εποχές και μουσικάρες. Stevie Wonder, Part-Time Lover, από το άλμπουμ του In Square Cycle του 1985. Και σας αφήνω με τον Sober που έχει προγραμματίσει περιοδία για τις 22 Ιουλίου με 39 συναυλίες. Τελευταία στάση θα είναι το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 24 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στα ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Sober θα είναι η Last Dinner Party και ο Tom O'Dell. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο? Ήχα!
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Vicky, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
2: Ωραίο πόνζο.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Στίγμα Radio.

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Στίγμα.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: I love you.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio. Shit.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε

0: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Νίκη, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες.